0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη, η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό. Και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του. Και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες, όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων. 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση, ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησες το Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκες τον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά. Ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά και ακούστε όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως, σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βλαστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες, θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνια των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους, και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό, και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα, η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνοι που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος, επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη, θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Αν και αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θα έρθει ανατολικός άνεμος. Ο άνεμος του Κυρίου θα ανέβει από την έρημο και οι βρύσες του θα εκλείψουν και θα καταξεραθεί η πηγή του. Αυτός θα αρπάξει το θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του. Η Σαμάρια θα αφανιστεί, επειδή αποστάτησε από το Θεό της. Θα πέσουν με ρομφαία. Τα νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ, 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλαίων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας «Είστε Θεοί μας», επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δένδρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. Θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει «Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν ευθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου». Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά? Συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι γιοι Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του, «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε, και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους, και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι.

που ήταν μεσηβρινά της Αράδ, και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών, και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κοιλάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρόν δόθηκε στον Χάλευ, όπως είχε πει ο Μωυσής, και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βενιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί ενάντια στη Βεθήλ. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεών της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεών της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Αλών. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην Κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση της Ακραβίμ, από την Πέτρα και πάνω. Κρητές, δεύτερο κεφάλαιο. Και άγγελος του Κυρίου ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Βοκίμ και είπε «Σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες σας. Και είπα «Δεν θα αθετήσω τη διαθήκη μου σε εσάς στον αιώνα. Και εσείς δεν θα κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους». Δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα «Δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα». Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του
για να κατακληρονομήσουν τη γη.

και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνά Θαρές, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βααλ και τη Αστάρωθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λαιλατητών και τους λαιλάτισαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς. Και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λαιλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον κριτή και τους έσωζε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στεναγμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς.

0: Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι. Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια Σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω Εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός Σου τι το Πνεύμα Σου έχει να πει προς την Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Εν το ονόματι Σου, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Αμήν Ιησού, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε, παρακαλώ, στον Ιεζεκιήλ. Κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Σελίδα 770. Καθώς ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας αυτό το τρομερό έργο που έχει να κάνει, βλέπω την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να κάνει, ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το εννοήσει. Δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία, την ακαθαρσία. Να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείται. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι καθώς το βλέπουμε στο Β' κεφάλαιο και στο Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε το μυστήριο αυτό στην ολοκλήρωσή του. 7 κεφάλια, 7 κοσμοκρατορίες. Τι είναι το μυστήριο της ανομίας? Προκειμένου ο διάβολος να φέρει την ανομία στους ανθρώπους. Τι κάνει? Έχει προσπαθήσει 6 φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε, και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες, 6 προσπάθειες, και η 7η είναι πια στις μέρες μας, για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε, χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι, περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό, κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα, πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες, σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφοί, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας, παγκόσμια, δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους, και είμαστε 5 και έχουμε 5 γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου, ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζινοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά, και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή? Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνανε ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζαμε πάνω στον οφρή του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή, δύο άτομα καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για τρεις. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις? Για τρεις. Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες. Αγαπιώνται μεταξύ τους. Αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί ξέρουν ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου. Ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Α Κορινθίους. Να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Α Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, κάθε ένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί, με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τη βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους? Δεν πατάγανε αγωνιές ο ένας τον άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη Βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων, στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω. Όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό, στον Εζεκίλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα, πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη μόνο δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κύριου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν Τον βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις, τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθαρσία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γην ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδωρ? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα, τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και η Λιβύ και η Βασιλής της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. που θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο Λάμδα Ζήτα, «Χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων». Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια παιδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκαμε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα. Σε παιδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό. Που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης που είναι συνήθως σε τέτοιες παιδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα. Δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το Λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι, λέει, ζωή σε σένα και μυέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μυέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας, ανθρωπίνως, είπαμε, τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα, δεν είναι τα οστά. Οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η παιδιάδα δεν είναι μια φυσική παιδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι. Κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά, Ιεζεκίηλ, να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι και ζουν άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι η σώμα είναι. Όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το σώμα του Χριστού. Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κύριου. Και λέω, Κύριε, εάν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει? Κύριε, εσύ ξέρεις. Εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμένα. Ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη. Την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει. Ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει? Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη? Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριός σου έχει πει για να το κάνεις? Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν? Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε? Βλέπουμε τα κόκαλα? Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας, σε φαντασίες? Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το φρόνημα των ημερών, το πνεύμα των ημερών. Το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι, και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική, να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει, το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο. Αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε. Επί τα οστά τα αυτά και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει εις εσάς πνεύμα. Και θέλετε αναζήσει. και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Ιάχβε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί. Και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα. Για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία. Πιστεύουμε στην όραση. Και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε? Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά, ενώ ήταν ήσυχος. Του είπε, Ιωνά, σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, άντε 400. Αυτός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μήνες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός, μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, σ' αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήτανε η επιδερμίδα του και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Ιεζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά η ή της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, η δούλαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστομένοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους τους αγαπάει. Και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας. Και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος στα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Η δούλαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Από την Αίγυπτο, να πάρουμε τα φυσικά πράγματα. Από την Αίγυπτο που τους έφερε? Στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ. Η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χαναάν ποια είναι? Η γη Χαναάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χαναάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χαναάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδελφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα Έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά, είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το Φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε οι ιοί της ημέρας, οι ιοί του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδερφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίηλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει, αυτός είναι που με ενισχύει, αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά, τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ, ο Ιεζεκίηλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε πάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε πάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίηλ. Και του είπε, Ιεζεκίηλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ. Τη βάλεις κάτω. Και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή, ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα τους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουνε, άλλους θα τους σκορπίσουνε στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδερφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση. Να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό, δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήναν με τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια θέλει στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν? Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι χερεθέοι και φελεθέοι. Ξέρετε από πού ήτανε? Φιλιστέοι. Ήταν φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν φιλιστέοι, εθνικοί. και έγιναν οι ισχυρότεροι από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό? Τι δείχνει εκεί? Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις. Και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα μου, με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια, σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι? Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο, να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια.

να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουνα τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια. Να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αραβοί? Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό? Θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας? Να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας? Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε? Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μέσα στη λάσπη, που είναι μέσα στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε? Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άντρες. Το έργο του Θεού θέλει άντρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε, Εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το Λόγο Σου, Κύριε. Τι το Πνεύμα Σου κάνει αυτή την ώρα? Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε? Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και Εσύ θέλεις να πάρει ο λαός Σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς Σου. Τι το Πνεύμα Σου το Άγιο θέλει να κάνει? Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή Σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά Σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός Σου, Κύριε. Την αγωνία.

0: αυτή, πατέρα ουράνιε, της δικής σου καρδιάς, για τον κόσμο που χάνεται, πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που εσύ είπες με τον λόγο σου ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά τα ξερά θα αναζήσουν, Κύριε. Θα σταθούν όρθια και θα γίνουν στράτευα μέγα, Κύριε Θεέ μου. Θα περάσει ζωή μέσα τους. Δώσ' μας πίστη να ενεργήσουμε, Κύριε, πριν το δούμε. Να ανοίξουμε το στόμα μας να βγει ο λόγος, Κύριε. Χρήσε το λαό σου αυτή την ώρα, πατέρα ουράνιε. Κύριε, δώσε στο λαό σου πίστη το βράδυ αυτό, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουν συσσιστεί από προσώπου αυτού και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής. Και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων και θέλει συπολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας. Και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής και θέλει ανατρέψει την βουλήν αυτής. Και θέλουν συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης. Και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους εις χείρα σκληρών κυρίων. Και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα ύδατα θέλουν συνεκλείψει εκ των θαλασσών και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί. Και οι ποταμοί θέλουν συστερεύσει. Οι ρίακες οι περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί. Ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί. Τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί. Και οι αλλοιείς θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουσι νεκρωθεί. Και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουσι ταραχθεί και η στήλη αυτής θέλουσι συντριφθεί και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ «Εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων» «Πού» «Πού η σοφή σου» «Και ας ύποσι τώρα προσέ» «Και ας καταλάβωση τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου». Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν. Οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν. Και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής. Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης. Και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής, ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θέλει είστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πας ώστις ενθυμείται αυτήν, θέλει φρίτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θέλου συνείστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστείλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν. Και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν. Και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον. Θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν. Και θέλουσιν επιστραφεί στον Κύριον και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν και οι Ασσύριοι θέλουσιν ελθεί στην Αίγυπτον και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε, διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. «Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και εκυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιών του Αμός, λέγον, «Ήπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφίο σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από των ποδών σου και έκαμεν ούτω περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εχμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνην της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιον ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, δια να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί». Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ τον ιών του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε, και ολολήξατε, πάντες οι εινοπότε, δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γήν μου, ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος, και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίσθη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργοί, ολολήξατε αμπελουργοί, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροηδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο, λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσθεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθήρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτοθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωσι τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν ηρίακες των υδάτων και πυρ κατέφαγε τας βοσκά της ερήμου. Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξος οι πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θελούσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θελούσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσω συν αυτού στα έθνη. Διατί είναι ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον Σίτων και τον Ίνων και το Έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακή οσμή αυτού θέλει υψωθεί διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και οι Ελληνοί θέλουσιν υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίον εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αφθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσκυνθεί στον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλω συμπροφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
2: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χανάν. Τουλάχιστον, δια να μάθωσιν εγενεέ τον ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει τον πόλεμον, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι και οι Σιδόνοι και οι Εβραίοι οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τας θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τας εαυτών θυγατέρας έδωκαν εις τους υιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των θεών αυτών και ελάτρευσαν τους Βαλήμ και τα Άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους υιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ γιον του Κενέζ, των νεότερων αδελφών του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτών το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο υιός του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράττωσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους υιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, υιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Ευλών, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον, μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώστη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψεν από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλέ». Ο δε είπε «Σιώπα». Και εξήρθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο ΑΟΔ. Εκείνος δε εκάθητο εν το υπερό αυτού το θερινό μονότατος. Και είπεν ο ΑΟΔ «Έχω λόγον παρά Θεού προσέ». Τότε εσηκώθη από του θρόνου. Και απλώσας ο ΑΟΔ την χείρα αυτού την αριστερά, έλαβε την μάχεραν από του μυρού αυτού του δεξιού και ενέπηξε αυτήν εις την κοιλίαν αυτού, ώστε και η λαβή έτη εισήλθε κατόπιν του σιδήρου. Και το πάχος συνέκλεισε επί των σίδηρων, ώστε δεν είναι δύνατο να σύρει την μάχεραν από της κοιλίας αυτού, και εξήλθε κόπρος. Τότε εξήλθεν ο ΑΟΔ δια της Τοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθον οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον «Βεβαίως τους πόδας αυτούς σκεπάζει εν το δωματίο το θερινό». Και περιέμειναν έως

και αυτός έμπροσθεν αυτόν και είπε προς αυτούς, ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτας εις την χείρα σας. Και κατέβησαν οπίσω αυτού και κατέλαβαν τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτας κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδείς. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγά, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον δέλτα. Και έπραξαν οι Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύτησεν ο Αόδ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ιαβίν, βασιλέως Χαναάν, ως της εβασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκι εν Αροσέθ των εθνών. Και ευώησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξας σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα γινή προφήτης, γινή του Λαφιντόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκι υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή, και είπε προς αυτόν, «Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, είπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ, και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Ζαβουλών, και θέλω επισύρει προσέ εις τον πόλεμον Κισών τον Σισάρα, τον αρχηγό του στρατεύματος Ιαβίν, και τα σαμάξας αυτού και το πλήθος αυτού, και θέλω παραδώσει αυτόν εις την χείρα σου». Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ, «Εάν σι έλθεις με τεμού, θέλω υπάγει, αλλά αν δεν έλθεις με τεμού, δεν θέλω υπάγει». Ήδε είπε, «Θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σου, πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν διωδώ εις την οποίαν υπάγεις, διότι ισχύρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα». Και η Δεβόρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες. Και συνεκάλεσεν ο Βαράκ τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή εις Κέδες, και ανέβη με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού. Και η Δεβόρα ανέβη μετά αυτού. Ο δε Έβερ ο Κενέος, εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως, είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνή αυτού έως της δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινεέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ. Και συνήθρισεν ο Σισάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 αμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, «Σηκώθητη, διότι αυτήν η ημέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου?» Και κατέβει ο Βαράκ από του όρου Θαβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβει ο Σισάρα από τις σαμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αροσέθ των εθνών. Και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινεν ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐλ, γυναικός του Έβερ του Κενέου. Διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν, βασιλέως της Ασόρ, και του οίκου του Έβερ του Κενέου.
Και εξήλθεν η Ιαήλ η

0: συνάντησε του στη Σάρα και είπε προς αυτόν: «Ήσελθε, Κύριέ μου, ήσελθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα και είπε προς αυτήν: «Ότι σον με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ίνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν και είπε προς αυτήν: «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έλθει της και σε ρωτήσει λέγον είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν ησύχος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε εκαρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως, και απέθανε. Και ιδού ο Βαράκ κατεδίω και τον Σισάρα, ιδέ η Αήλ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν: «Έλθε και θέλω συδείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει τον νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβήν βασιλέα Χαναάν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και εκρατεούτο η χείρ των ιών Ισραήλ και κατήσχησεν επί Ιαβήν βασιλέα Χαναάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβήν βασιλέα Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Σίγουρα. Όλοι πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό είναι καλό και ελπιδοφόρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ μπορεί να λένε Χριστός Ανέστη, δεν το εννοούν. Αμήν. Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές. Ο ένας θα κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο. Ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη Του. Ένας... Έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό, δηλαδή ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Από τη μια είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ. Αφορά τον κόσμο. Αφορά εσένα. Αφορά εμένα. Είναι από τη μια ο Θεός, από την άλλη είναι ο διάβολος και στη μέση ποιος είναι? Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν. Έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου. Να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω. Απλά.
2: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού. Καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο.
1: Εάν φάω από εκεί.
2: Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
1: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγματεία.
3: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάθεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις, θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ τη φάμε και τη πιούμε γιατί αύριο αποθνήσουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε, το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
1: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε όπως ο Αδάμ όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν. Δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό. Είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος, πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αν το κάνουμε ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω. Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα, μπορεί να σου πει, έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου. Βάλε ό,τι θέλεις με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστωση αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθήρεται. Φθήρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθήρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σε αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθήρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμωθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας. Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέχτε κάτι. γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο, ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου, αμήν, και την ομορφιά μου, το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει, γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες, θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις. Θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο. Θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου, και αυτό το σώμα όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματός σου, τη φθορά του σώματός σου, να είσαι εν πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε μία-δύο μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο, τι του είπε η Μαρία? Είναι 4 μέρες νεκρός ήδη. Βρωμά. Δηλαδή ο άνθρωπος του μπάνιασε, φούσκωσε και άρχισε να αλλοιώνεται και ήδη βρωμούσε. Ό,τι και να ήταν, να είχε κάνει τόση γυμναστική, να είχε δώσει τόσο χρόνο στο σώμα του, τόση διατροφή, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες πήγανε χαμένα. Αλλά μας λέει οφείλει, για αυτή τη ζωή μας οφείλει. Και παρόλο που μας οφείλει, δίνουμε τόσο χρόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει? Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου για να πράξεις εωσού εξολοθρευτείς και οσού αφανιστείς ταχαίως για την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά. Γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς. Δεν τα έκανε τέλεια. Τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Δεν έτρωγε καν ο άνθρωπος κρέας. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά. Δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ε? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20. Επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκουσίως. Αλλά για τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα επακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος δια πίστεως τι λέει? Φάει από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυρανάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις μέσα στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐν, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας για την αυθασία. Θα σ' άρεσε να έβγαινες με ένα φθαρμένο ρούχο? Σ' αρέσει? Όχι. Το πνεύμα σου θέλεις να είναι φθαρμένο? Πώς νιώθεις? Γιατί ξέρεις, όταν ο Κύριος θέλει να δει την νύφη του ντυμένη στο βύσινο, αυτό που λέει, μη φανταστείτε ότι θα μας βάλει ο Κύριος κανένα όμορφο ρουχαλάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τον Κύριο τα ρούχα. Αμήν. Το ένδυμα αυτό που ο Κύριος θα ντύσει την εκκλησία του είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Αμήν. Αυτό που διαφημίζει ο Κύριος για την ευσεβή γυναίκα, που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτόν πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα στην προς Ρωμαίους 8 και 19, πάλι εκεί που ήμασταν. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει. Τι προσμένει? Τι προσμένει, αδερφή κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει? Τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι? Κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει, ελπίζει. Ποια? Ποιος ελπίζει? Ποιος ελπίζει? Η κτήση. Ε? Επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι? Φθοράς. και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού, η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. Βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μία ηθική παρακμή, μέσα σε μία φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχεις το φως και πηγαίνεις στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα. Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α Τιμωθέου ξαναγυρνάμε. Φύσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι επακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε ότι είναι να κάθομαι όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία. Ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρας του, ο οποίος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα? Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο, ένα ψεγάδι, να πεις αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό, μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος τα έχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον Πατέρα. Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του Πατέρα, ο Πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήταν από το δέντρο της ζωής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23, τούτον λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. Διαχειρών ανώμων σταυρώσατε, εθανατώσατε. Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ε? Ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται από αυτόν. Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον νόσιό σου να δει διαφθορά. Ούτε κόκαλό του δεν θα σπάσει. Δεν πρόκειται ο Θεός ένα δικό του παιδί, ένα παιδί του που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής, να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή? Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Άγγελος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί ζητούσε το σώμα του? Τι θα κέρδιζε? Ήθελε να φέρει τι? Φθορά πάνω στο σώμα του Μωυσή. Ήθελε να φέρει σε ένα σώμα που κατοίκησε το πνεύμα του Κυρίου πλούσια, να του φέρει φθορά. Αμήν. Ο Κύριος μιλάει για τον Μωυσή και λέει τέτοιος προφήτης σαν τον Μωυσή ακόμα δεν έχει γέρθει. Δεν εγέρθηκε. Εκεί κατοικούσε πλούσια το πνεύμα του Κυρίου. Και ενώ πέθανε και σαν τύπο ο Κύριος το άφησε σαν τύπο να μας δείξει τους νεκρούς εν Χριστώ, όμως δεν άφησε το σώμα του να δει φθορά. Δεν το άφησε ο Θεός. Ο διάβολος πήγε με νομικά επιχειρήματα. Με νομικά πήγε. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Το βλέπουμε στον Ιώβ αυτό. Πάει με νομικούς όρους και με νομικά επιχειρήματα μπροστά στο Θεό να διεκδικήσει κάτι απλό που είναι η φθορά. Τι λέτε, μέσα στη ζωή μας πάει ο διάβολος νομικά και ζητάει τη φθορά σε καθημερινά πράγματα? Νομίζετε ότι θα χάσει ευκαιρία άμα του τη δώσουμε? Μόλις του δώσουμε λίγο τόπο, πάει στο Θεό. Ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο και τι μας κάνει? Μας καλύπτει. Στα πιο πολλά ο Κύριος τι και μας κάνει? Μας αγαπάει, μας σκεπάζει με το αίμα του και του λέει άτε πήγαινε από εδώ. Αυτή είναι σκεπασμένη με το αίμα μου, με τη θυσία μου. Και έτσι έχουμε ένα καλό, θα λέγαμε, δικηγόρο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Λέει ο Κύριος στην Α' Κορινθίους στο 15:33. Λέει μην πλανάστε. Φθύρουσι τα καλά ήθη οι κακές συναναστροφές. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος Γεννιόμαστε και είμαστε κουκλάκια, ε. Έχεις τώρα το χάρι, βαμπάκι, χαμογελαστός. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και αρχίζει η φθορά. Είναι έτσι. Και έχουμε ένα κακό σύμμαχο, τον καθρέφτη. Κάθε φορά πας στον καθρέφτη και λες πα. Τι ωραίος που είμαι. Και κοιτάς και ξέρω εγώ μια φωτογραφία σου πριν 20 χρόνια και λες ποιος είναι αυτός. Φθυρόμαστε. Νόμος. Αμήν. Αυτό όμως είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε ένα όμορφο πνεύμα όταν γεννηθήκαμε. Αμήν. Όταν γεννιέται ένα παιδί έχει ένα όμορφο πνεύμα μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει ένα παιδάκι και να είναι αβάπτιστο και να πάει στην κόλαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες ανθρώπινες. Λογική ανθρώπων με θρησκευτικά πνεύματα κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που ο Κύριος σου το βάζει στην αρχή και είναι καθαρό, περιμένει ο Θεός τι να το κάνουμε. Να το κρατήσουμε. Όμως βλέπετε από νηπιακή κατάσταση, από παιδική κατάσταση, αρχίζει ο διάβολος και προσπαθεί τι να μας κάνει. Να φθείρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να φθείρει αυτό το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Κύριος και είναι έξοχο το πνεύμα, σαν το Χριστό. Από μικρή ηλικία ο διάβολος προσπαθούσε τι να κάνει, να το φθείρει. Αλλά λέει μέσα ότι του είχε δώσει οξύ νου μέσα. Προσέξτε, οξύ νου. Να καταλαβαίνει ποιος του μιλάει, τι του λέει, και από την άλλη να βλέπει το δέντρο της ζωής και να αντιλαμβάνεται τι ο Θεός ήθελε. Μπορούσε να επιλέξει ακαριέα ο Κύριος ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω από το δέντρο της ζωής, τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία μέσα στη φύση, την αδαμιαία, μεγαλώνοντας πρώτα ως αρχικός μας άνθρωπος. Δεν είχαμε ούτε καν φίλτρα να επιλέξουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα ή με ποια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσουμε. Και πολλά πράγματα μέσα μας φθύρονταν. Φθύρουν το πνεύμα μας. Γι' αυτό έρχεται και ο λόγος να αποκαταστήσει. Αμήν. Έρχεται το δέντρο της ζωής μέσα στη ζωή μας να αποκαταστήσει. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει αυτό το πνεύμα που ο ίδιος το έχει βάλει μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει μην πλανάς. Ένας άνθρωπος που σου μιλάει αρνητικά για το Θεό, ένας άνθρωπος που μιλάει αρνητικά για έναν άλλο άνθρωπο, θα σου βάλει καλό μέσα σου ή κακό? Τι λέτε? Άρα όταν ακούμε κάτι καταλαβαίνουμε εάν αυτό είναι από το δέντρο της ζωής ή αν αυτό είναι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και εκείνη την ώρα επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουμε συνεχώς παρέα, αρχίζει όλο αυτό και τι μας κάνει? Πώς το λέει ο Κύριος? Μας φθείρει. Αρχίζει και μας φθείρει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αρχίζει και μας φθείρει. Οτιδήποτε μας κάνει κακό, ο Κύριος θέλει να το απορρίπτουμε και να επιλέγουμε το καλό. Είναι έτσι αδερφοί? Λέει μην πλανάστε. Λέει ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, καθώς η Θεία δύναμης αυτού του Κυρίου μας εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Μας τα χάρισε. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όταν θα μας πει ο Κύριος κάτι μέσα στο λόγο του, ξέρουμε ότι αυτό είναι ναι και αμήν. Αν αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε μέσα στο νου μας αν είναι σωστό ή όχι, αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να επιλέξουμε εμείς αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μα μήπως είναι υπερβολή? Τι είναι υπερβολή? Ο λόγος του Κυρίου είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι υπερβολή. Όταν θα μπεις αυτό, δεν θα το καταλάβεις στην αρχή, αλλά ίσως να έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάτι. Σαν να κόβεται κάτι και αρχίζει αυτό τι να κάνει, να ξεφτίζει και σιγά σιγά μπαίνει στη φθορά, και όταν καταλάβεις πια ότι έχει κάνει μια τρύπα το ένδυμα σου, αυτό είναι αργά. Μετά θα πρέπει να κάνεις μπάλωμα. Λέει ότι ο Κύριος μας αχάρισε και λέει «Δια της επιγνώσεως του καλέσαντός μας». Έχουμε επίγνωση του Ιησού μας. Λέει «Μας τα χάρισε δια της επιγνώσεως». Το γνωρίζουμε καλά τον Κύριό μας? Γνωρίζουμε το πόσο μας αγαπάει? Γνωρίζουμε ότι ό,τι και να μας λέει, μας το λέει από την άπειρη του αγάπη? Και όποτε έχουμε στρίψει δια του αραβόνος, την έχουμε πατήσει? Το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπειριστεί αυτό, αδερφοί? Το έχουμε εμπειριστεί? Το έχουμε. Γι' αυτό μας λέει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας, που έζησε όλη αυτή τη ζωή με ευσέβεια και στο τέλος τι έγινε? Αναστήθηκε. Αμήν. Αναστήθηκε. Δεν μπορούσε ο εχθρός πάνω του να βρει τόπο ώστε να υπάρχει διαφθορά μέσα στη ζωή του Κυρίου και στον θάνατό του, σε παρένθεση. Και λέει του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερη επαγγελία πιστεύεις ότι σου έχει δοθεί? Και να στην πω τη μεγαλύτερη επαγγελία, ότι η γη στενάζει μέχρι να σε δει να σηκώνεσαι. Αμήν. Και ότι όταν εσύ σηκωθείς, αυτή η κτήση θα αλλάξει. Μα γιατί δεν έγινε τον καιρό του Ιησού? Τον καιρό του Ιησού που αναστήθηκε και ο Γιος του Θεού, ο Γιος με το οριστικό «ο». Ο Κύριος προέβλεπε κάτι καλύτερο για μας. Αμήν. Να πάρουμε παράδειγμα από αυτή την Ανάσταση, να πάρουμε από αυτή τη δόξα του Κυρίου στον ουρανό και να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, δεν είμαι εδώ για να φθαρώ. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πεθάνω απλά και θα χαθώ. Έχω ζωή και αυτή η ζωή είναι αιώνια και είναι γεμάτη από βάρος δόξας. Ο Κύριος για μένα έχει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, την έκανε κοπάνα. Γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Αναστήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε ο Κύριος και όλοι, λέει, οι μαθητές τι κάνανε? Ο κάθε ένας γυρίσανε στις δουλειές τους, στα δικά τους, στην καθημερινότητά τους. Απογοητευτήκανε. Ήταν το Μεσσία, τον χρησμένο, τον άνθρωπο που ανάστηνε νεκρούς και ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό, ανήμπορος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Α, τον εγκατέλειψε ο Θεός, τελείως. Το είπε και ο ίδιος πάνω στο σταυρό. Εγκαταλείφθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου όταν τον είδε πώς? Αναστημένο. Δεν είδε έναν άνθρωπο φθαρμένο. Είδε έναν άνθρωπο που ήταν άφθαρτος. Δεν υπήρχε παραμικρή φθορά πάνω του. Και όχι δεν υπήρχε φθορά πάνω του, υπήρχε και έγλη πάνω του. Υπήρχε δόξα επάνω του. Αυτή η δύναμη της Ανάστασης, αυτή η δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς? Διαπίστεως. Αμήν. διαπίστωση, έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία, ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, λέει δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεώς του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κήρυτε ο Παύλος το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το σόου του. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον. Δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιο τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση. Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερήσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερήσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοπίζεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει ο Σπύρον εις το πνεύμα Βλέπετε, υπάρχει σαν

Κύριος ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, εις κληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται. Και λέει, σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο, περφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάχνω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο, όχι, το κοντίσιον δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάι μου, αφάστρε φίλη. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες, δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σκάτω καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αδυνατούμε να το κάνουμε. Αλλά η Θεία δύναμη του Κυρίου μας χαριτώνει. Αμήν. Γι' αυτό λέει με τη δύναμη του Θεού. Αν νομίζεις ότι θα το καταφέρεις μόνος σου, να ξέρεις ότι σε αυτό το γκρουπάκι είμαι κι εγώ. Μαζί με σένα που δεν τα καταφέρνεις. Ούτε κι εγώ τα καταφέρνω. Μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού. Και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ, έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης, λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει για το οποίο αγαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? Να αγαλιάσουμε. Κάνοντας το θέλημα του Κυρίου έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος στον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς, εάν χρειαστεί. Ή να δοκιμεί της πίστεώς σας στο δέντρο της ζωής,

0: πολύτιμη ότι ραούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε! Έβγε, δούλε! Αγαθέ! Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειδρονεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, ήσερθε μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του Θεός, θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του επάνω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους. Και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη. Βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν. Η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς, καθένας από σας λέτε στο Φαραώ, «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων»? Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν. Και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης. Και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη, οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρίτει εξαιτίας της βουλής του Κυρίου το δυνάμεων, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου, που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων, επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο. Θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο. Και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος το δυνάμειον θα τους ευλογήσει λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος, ο λαός μου, και η Ασσυρία, το έργο το χεριό μου, και ο Ισραήλ, η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος, κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό, ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδιτος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδιτος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο, και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδιτους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα ντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους». Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. «Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερισίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και χυμηλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματά της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύμφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα. Πενθεί η γη, επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί, έλειψε το λάδι. Ντραπείτε, γεωργοί, ολολήξτε, αμπελουργοί, για το σιτάρι και για το κριθάρι, επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε, ιερείς, ολολίζετε, λειτουργοί του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη, συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας και βοήστε προς τον Κύριο αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η ευφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθύρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω, επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλαλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοιός του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον, ύστερα από αυτόν, σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες, έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών, σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι, σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν, όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές, σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του, και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του, επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο, επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα, γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος. Και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα αιμάτια σας και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους. Συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από τον κοιτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου, ανάμεσα στη Στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από εσάς τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, επειδή ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδας, επειδή οι βοσκές της ερήμου βλασταίνουν, επειδή το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η σικιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους. Και τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε και εφραίνεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Και τα λόνια θα γεμίσουν από σιτάρι και οι λινοί θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά θα εκχαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι υγιείς σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκχαίω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περηφανής. Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει. Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν, τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο, τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαναναίοι και οι Σιδόνιοι και οι Εβαίοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και οι γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους και στους Αμοραίους και στους Φερεζαίους και στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες και τις δικές τους θυγατέρες

θα είμαι 8 χρόνια. Και όταν οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο, ο Κύριος σήκωσε στους γιους Ισραήλ σωτήρα και τους έσωσε, τον Γοθονοήλ, γιο του Κενέζ, τον νεότερο αδελφό του Χάλεβ. Και ήταν επάνω του το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και βγήκε σε μάχη και ο Κύριος παρέδωσε τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, το βασιλιά της Μεσοποταμίας, στο χέρι του. Και το χέρι του υπερίσχυσε ενάντια στον Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ, και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, δώρα διαμέσου αυτού. Και ο Αόδ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώστηκε κάτω από το μανδύα του, επάνω στον δεξί μυρό του. Και πρόσφερε τα δώρα στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ. Και ο Εγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχής. Και αφού τελείωσε να προσφέρει τα δώρα και έδιωξε τους ανθρώπους που βάσταζαν τα δώρα, τότε γύρισε από τα γλυπτά που ήσαν κοντά στα γάλγαλα και είπε «Έχω ένα κρυφό λόγο για σένα, βασιλιά». Και εκείνος του είπε «Μια στιγμή». Και βγήκαν από αυτόν όλοι όσοι παραστέκονταν κοντά του. Και μπήκε σε αυτόν ο Αόδ. Και εκείνος καθόταν στο θερινό υπερόο του εντελώς μόνος. Και ο Αόδ του είπε «Έχω ένα λόγο από το Θεό για σένα». Τότε σηκώθηκε από το θρόνο. Και απλώνοντας ο Αόδ το αριστερό του χέρι, πήρε τη μάχαιρα από το δεξί του μυρό και την έμπηξε στην κοιλιά του, ώστε ακόμα και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο Αόδ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερόου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερόου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότου ντράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερόου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο Κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο Αόδ διέφυγε ενώ σου εκείνοι καθυστερούσαν και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηρωθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό. Και αυτός πήγαινε μπροστά τους. Και τους είπε «Ακολουθείτε με, επειδή ο Κύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες στα χέρια σας». Και κατέβηκαν πίσω από αυτόν και έπιασαν τις διαβάσεις του Ιορδάνη προς το Μωάβ και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει. Και χτύπησαν τους Μωαβίτες εκείνο το καιρό 10.000 άνδρες περίπου, όλους ανδρείους και όλους δυνατούς σε δύναμη. Δεν διασώθηκε κανένας. Έτσι ταπεινώθηκε ο Μωάβ εκείνη την ημέρα κάτω από το χέρι του Ισραήλ. Και η γη αναπαύθηκε 80 χρόνια. Και ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο. Και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο όταν πέθανε ο Αόδ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν,
που βασίλευσε στην Ασόρ.

0: και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα, που κατοικούσε στην Αρουσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο, επειδή είχε 900 σιδερένιες άμαξες, και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτησα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό. Και αυτή κατοικούσε κάτω από το φίνικα της Δεβόρας, ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε: «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα, στον ποταμό Κισών, το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου, θα πάω. Αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου, δεν θα πάω». Και εκείνη είπε: «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου. Όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». Και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζααναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αρουσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ: «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου?» Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αρουσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε: «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα. Και της είπε: «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό, επειδή δίψασα». Και άνοιξε τον ασκό με το γάλα και τον πότισε και τον σκέπασε. Και της είπε: «Στάσου στη θύρα της σκηνής και αν έρθει κανείς και σε ρωτήσει λέγοντας: είναι κανείς εδώ? Πες όχι». Και πήρε η Ιαήλ, η γυναίκα του Έβερ, τον πάσαλο της σκηνής και βάζοντας ένα σφυρί στο χέρι της, πήγε σε αυτόν ήσυχα και έμπηξε τον πάσαλο στο μήνυκά του, ώστε καρφώθηκε στη γη, επειδή αυτός ήταν αποκαμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε: «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, να, ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο πάσαλος ήταν στο μήνυκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, τώρα τρεις Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι η ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτό το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου, ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία, τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου, του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις, το ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο. Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι δύο χρυσούς μόσχους. Ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία που καλό είναι που τη μαθαίνουμε. Αλλά αδελφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε. Είμαστε στάχια ανάμεσα σε ζυζάνια. Κινείται ο Κύριος, κινείται ο διάβολος. Σπέρνει ο Θεός, σπέρνει ο διάβολος. Μάλιστα ήρθαν οι δούλοι του Κυρίου και λένε, Κύριε, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Τι είπε ο Κύριος? Όχι, λέει. Μη τυχόν ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσε και στάχια. Τι μου λέει αυτό? Ότι ίσως οι ρίζες μας είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας. Αδέκαστοι. Για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει σήμερα ένα ρεύμα, μια τάση που ο κόσμος έχει και θέλει να τα φέρει όλα βολικά γύρω του. Θέλει να αρέσει στον κόσμο. Για σε κανέναν δεν αρέσει ο διωγμός, η θλίψη, η απόρριψη. Σε κανέναν δεν αρέσει να ξεχωρίζει και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως αδελφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί, μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο Του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ 13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω. Πάσα φυτεία, λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο, αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτείες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτείες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους, για ανθρώπινους λόγους, για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτίες δικές τους όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Σαν λιδία λίθος. Σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτεία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν, και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε Ιερεμίες, άνδρες, γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσαι. Και το λέει και παρακάτω. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Γιατί η χείρα? Η χείρα? Η χείρα. Και το ξέρουμε. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι. Με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο. Και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ, τι λέει? Ποιος θα κάνει το ξερίζωμα? Ο Ιερεμίας? Ο προφήτης? Ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα. Θα κάνει το ξερίζωμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ό,τι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ό,τι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ό,τι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους, ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω θα διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας? Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων, περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν, Ιερεμία, περίζωσον την οσφή σου, ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καρθισμένος σταυροπόδι. Είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς. Σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα. Αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν το διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιος. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε? Έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή, ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό του, μπελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθείς στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό, μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε, έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στον Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. «Σε έθεσα σκοπιά», του λέει. «Φρούριο μεταξύ του λαού μου». Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία, γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μοιχοί και πόρνοι, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσανε ο Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν χίλια δυο. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον! Είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα ατίθασα, τα απειθή. Μέσα από το στόμα του Ιερεμία. Έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο. Τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος διαστόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδελφοί. Που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού. Λίγο παρακάτω του λέει του Ιερεμία, στο ΙΕ20. «Και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών, χαλκούν τείχος». Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει και μιλάς τους λόγους του Θεού όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. και θέλουσι σε πολεμήσει. Αλλά δεν θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Ιεζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει η Ιεζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσει τα από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει το λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξει τη γενιά σου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα το στρατό. Στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέει ο Κύριε, εγώ θα σταθώ για τον λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουνα. Αργότερα, όταν ήμουνα στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο τέταρτο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνουν τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιοφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε τη δουλειά του. Μετά, εγώ την αξία σημείωνα με στη γραφή. Είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες, ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο κυλιοφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρης. Λέω: Κύριε, το έλεος σου. Πάω μέσα, προσοχή, Διατάξτε και συνταγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι. Όχι, του λέω, κύριε συνταγματάρχα, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει, πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή. Ναι, του λέω και αρχίζω και τον Ευαγγελίζω, του κάνω την ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει. Άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός. Εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του, αν θυμάστε το 72, ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει, ήταν μέσα η κόρη του. Άριστη κολυμβήτρια και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Κι ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνητική προφορά και έλεγε, «Ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου». Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, «Εντάξει κουλούρι, σταμάτα». Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστού. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρεία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά. Στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει. Από πού περνάει η Εκκλησία για να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κυρίου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου. Εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την Εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την Εκκλησία. Θα συμπάσχει με την Εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην Εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να την φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδερφοί, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφητή και του λέει αριθμοί ΚΒ9. Και ήρθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ ο υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις μετ' αυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει υπεί ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος, λέει, καθίστε μου, τι θα μου πει ο Κύριος? Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος, το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του? Εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι? Εάν πρέπει να κάνει αυτό, αυτό που σου είπε ήδη, ή είναι κάτι άλλο για σένα ιδιαίτερο, έχει ο Θεός? Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ρομφαία να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουνε. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες, με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότου στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωση, σηκωθείς, είπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπω, τούτο θέλεις κάμε. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδερφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα, που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα, και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να της δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό έμπρος εν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήθελε να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ η Όνο σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πως φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς, και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλαάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού, να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου. Αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας άντρας ονόματι Ιωσίας. Και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δεδήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την προφητεία τι λέει. Συλλάβετε τον. Και ξεράθηκε το χέρι του. Ξαφνικά άλλαξε ο βασιλιάς και άρχισε να παρακαλάει. Ο προφήτης προσευχήθηκε, επανήλθε το χέρι του και του λέει «Έλα σπίτι μου, πρόσεξε μετά από μια μεγάλη νίκη, πρόσεξε μετά από μια ευλογημένη συνάθρηση, μετά από μια μεγάλη χαρά, ο διάβολος θα έρθει να σου βάλει αμέσως σπόρους, ζάνια». Όχι, του λέει, δεν έρχομαι. Ο Κύριος μου είπε να μην φάω, να μην πιω και να γυρίσω από άλλο δρόμο. Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδελφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους επιτίθενται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία.

Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκανε σε μια έρημο και δεν είχαν νερό. Κανείς. Και ήταν εκεί ο Ηλισέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μείνε ακέραιος, μείνε καθαρός, τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε αδελφοί να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το Πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο λέει το αφημόν, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να έτσι να επιμικρύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Θεός μαζί σου, γεια. Και άφησε τα υπόλοιπα στον Κύριο. Πάει ο προφήτης και του λέει, μου είπε ο Κύριος να έρθει σπίτι μου, να φας και να πιεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είχε άλλο λόγο. Ψέματα του λέγε. Και ο προφήτης, ο δύστυχος, τον άκουσε. Ο καλός προφήτης. Έφαγε, ήπια σπίτι του. Και μετά έρχεται ο Θεός και χρεί τον κακό προφήτη. Και του λέει, τάδε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εν τη οδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος του Θεού άδοξα? Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη συμβιβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, το βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήσει κάτω και καθόταν.

0: το λιοντάρι. Και δεν πείραξε ούτε την Όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αρεφή. Αρκετά, μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι. Για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι τι είναι, λέει, ψωμί. Γιατί, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούργια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Να μην παίρνουμε, αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου. Γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα. Στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλης της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε οφοβίζων. Και θέλει εκλείψη από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρινθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίονος αυτού και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας δύο, τρεις ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων τέσσαρες, πέντε επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ. Και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού, ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότα των κλονάριων, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου, και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά, και θέλεις κάμει την εμφύτευσιν με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί, και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψεως. Ουέι στο πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις των θόρυβων των εθνών τα οποία θορυβούσιν εις θόρυβων υδάτων πολλών. Τα έθνη θελούσι θορυβήσει ως θόρυβων υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας, ή εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομοι αγγελιοφόροι προς έθνος διυρπαγμένων και κατεσπαραγμένων προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος μεμετρημένων και καταπεπατημένων του οποίου την γην διύρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θέρους. Διότι πριν του θέρους όταν το βλάστημα γίνει τέλειον και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τας κλιματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλου συνεγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλου συπεράσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλου συνδιαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους μεμετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί, εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
3: Οσιέ, κεφάλαιο
2: Ιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνουσιν επί μάλλον και μάλλον, και έκαμονι σε αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ασφυλίσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλου συνείστε ως νεφέλη πρωινή και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών, δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον, ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας, δώσμη βασιλέα και άρχοντας, σι έδωκα βασιλέα εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνι τικτούσις θέλου συνελθεί επ' αυτόν. Είναι Υιός ασύνετος. Διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεσθε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη ερήμου και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτού σκευών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτόν θέλουσι διασχιστεί. Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους. Και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς το έργον των χειρών ημών, είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουν συνεπιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουν συναναζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει υπή. Τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων? Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα? Συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά? Διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσιν περιπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού, Ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον λέγοντες, «Τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων δια να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει αναβεί, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμε τεμού εις τον κλήρον μου δια να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, 70 βασιλείς αποκεκομένοι τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως αν τα πέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και εκυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωσι τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν διορινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλεβ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου εις γυναίκα. Και κυρίευσεν αυτήν ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλεβ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συνδρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων μετά των ιών Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς μεσημβρίαν της Αράδ. Και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Και υπήγεν ο Ιούδας μετά του Σιμεών αδελφού αυτού και επάταξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας στην Σεφάθ και κατέστρεψαν αυτήν και ονόμασαν την πόλην Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζα και τα όρια αυτής και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και είτο ο Κύριος μετά του Ιούδα και κυρίευσε το όρος, αλλά δεν δυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλεβ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων τον κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο μετ' αυτών. Και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωσι την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδαν οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν. Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδον της πόλεως και θέλομεν κάμι έλεος εις σε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδον της πόλεως και πάταξαν την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γη των Χεταίων και οκοδόμησε πόλην και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας τάφτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναιναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναιναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναιναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναιναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναιναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλο Ασσύρ κατόκει μεταξύ των Χαναιναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανά, αλλά κατόκει μεταξύ των Χαναιναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανά έγιναν υποτελείς εις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους Ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην Κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Η χείρο όμως του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από τις αναβάσεως της Ακραβίν, από τις πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε: «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα: «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκην μου εις τον αιώνα, και εσείς δεν θέλετε κάμει συνθήκην προς τους κατοίκους του τόπου τούτου. Τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει. Δεν υπηκούσατε όμως εις την φωνή μου. Διατί επράξατε τούτο? Δια τούτο και εγώ είπα: δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστά σας, αλλά θέλουν συνείστε εναντίον σας και οι θεοί αυτών θέλουν συνείστε παγίσεις εσάς». Και καθώς ελάλησε ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντας τους Ιούς Ισραήλ, ο λαός ύψωσε την φωνήν αυτού και έκλαψε. Και κάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, η Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομία αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και τελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετά αυτούς, ήτις δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήν. Και εγκατέ λοιπόν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, των εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον τον Κύριον και ελάτρεψαν τον Βάαλ και τα Σασταρόθ. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς, και ήλθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος κριτάς, ήτινες έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους κριτάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τα σεντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς κριτάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του κριτού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας τας ημέρας του κριτού. Διότι εσπλαχνίστη ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβώντων αυτούς και καταπιεζώντων αυτούς. Ότε δε απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον και διεφθείροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσω συν αυτούς και να προσκυνώ συν αυτούς. Δεν επαβών από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπεν, «Επειδή ο λαός ούτως παρεύει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών, και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ, διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά εις την χείρα του Ιησού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά. Κάτω από την Εφέλη, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω, να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια. Μας περιμένει ο Κύριος, μας δίνει το λόγο, σημαίνει μας καθιστά υπεύθυνος από τη στιγμή που εξέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος του Θεού, σαν Άγιος, Αγία του Κυρίου, να φέρεις το λόγο εις πέρας μέσα στη ζωή σου, να αφήσεις το λόγο να εργαστεί και να φέρει καρπό. Και τελειώνοντας ο Παύλος εκεί στην προς Εβραίους στο Δέλτα, λέει ας έρθουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Εκεί μας καλεί ο Κύριος. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι από που θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον Ρογιώτα ψαλμό, κάθετο εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η ευημερία, εκεί είναι η νίκη η μεγάλη. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρήσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί. Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα, αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει. Έχουμε μια Φεράρι, θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω, αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα του ανάμεσά μας. Θέλει καρδιές. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη. Λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη. Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή. Να μπούμε μέσα. Να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι η ίδια, η επαγγελία είναι η ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη η ίδια. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ. Η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής. Είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου κοιτώντας προς τα έξω, από τα δεξιά. Και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήταν 7 λαμπάδες πυρός. Και ο Κύριος συγκέντρωσε την προσοχή μου στη μεσαία. Και άρχισα να λέω, Κύριε, τι θες να μου δείξεις. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που ο Κύριος άρχισε να ψάχνω, μελετάω και θυμάστε που σας είπα ότι ποια είναι η μεσαία. Στην Επτάφωτη Λιχνία, που είναι ο τύπος του Επουρανίου, που είδε ο Μωυσής. Το μεσαίο είναι ο κορμός στο σχήμα της αμυγδαλιάς. Η αμυγδαλιά είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει μέσα από την έκρα του χειμώνα. Συμβολίζει την Ανάσταση, τη ζωή εκ νεκρών. Όλα τα άλλα δέντρα κοιμώνται, όλα τα άλλα δέντρα είναι νεκρά, η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η ράδος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους κριτές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινος κοιωμένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχβε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχβε είναι ένα πνεύμα χωρισμού. Πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει. Έχει αγιαστεί. Έχει καθαριστεί. Έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά. Τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους κριτές, στους προφήτες. Το πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγωγραφήματα, σημεία, τεράστια, μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, καθώς μας δείχνει την ράβδο, η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το πνεύμα του Γιάχουε. Και το πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ι' Α2. Ο κορμός. Η κύρια ενέργεια του Θεού. Μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα το Άγιο. Αρχίζει να παράγει την πληρότητά του. Μέσα μας. Γι' αυτό και δίνει 7 πνεύματα. Δεν είναι 7 πνεύματα. Ένα είναι το πνεύμα. Το 7 αναφέρεται στην πληρότητα. 7 μέρες δημιουργίας. Όπου βλέπουμε το 7 πάντοτε αναφέρεται σε πληρότητα. Γενεαλογίες του Χριστού στο Ματθαίο 7, 7, 7, 7. Η εβδομάδα μας έχει 7 μέρες. Ό,τι είναι στην πληρότητα. 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία τα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της Επτάφωτης Λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι το κάθε ένα. Με προσευχή να σου δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια έννοια εκεί, κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα. Για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α, ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το. Καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δύο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι το

ώστε την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις. Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου, και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδελφοί, θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα. Θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσοι και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνουν την τρίκα τους όρθια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι που μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό, θα το βρω τώρα αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω, δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά, τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους. Να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί ευλογίες από τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Για να λέγαμε, Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλη η λαή αυτή, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την ταρσό της Κιλικίας. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη εκκλησίες.

0: είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός. Για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Χαμ κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι, ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κορόιδεψε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέρφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γυμνότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κοροϊδεύσε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος. Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, είναι περισσότερες φυλές πάνω στη γη από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι Ιάφεθ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί. Και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο. Το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι βάραστος ενώπιον του Κυρίου. Σε Άγιος, όπως εκείνος είναι Άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει Αγίους, πραγματικούς Αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο, με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω, να το δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τη λέει στις Παροιμίες λάμδα 3. Παροιμίες λάμδα 3. Λέει, από το 2. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει ενεμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού? Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε? Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός? Γιατί? Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους? Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια? Να πατάξουν πόλεις με πυρ και θείον? Τις οποίες τις έχουμε σήμερα, είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω, μόλις έρθει η ησυχία, θα πάμε να δούμε τα Σώμα Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρ και θείου που βρήκανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω εκεί να την βλέπω. Και να μην ξεχνάω. Γιατί τα καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. Πέντε πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, μη, η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας, σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίασκησε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Ανάλογα με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογήσεις. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανόησε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό. Λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε στον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάνα μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί, εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Στον, μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον, Λάζαρο, τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη. Και από την άλλη μεριά, ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω πέντε αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε. Μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μην πέσει στην παγίδα που πέσανε οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ι, Δ, 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ και είναι αρνητικά πράγματα. Αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις. Τίποτα λιγότερο από ότι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει. Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στο Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την Ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς και στάθηκες και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαό σου, είμαστε καλεσμένοι. Θα φτιάξουμε. Πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μη βλέπεις, λέει, τον κολυμβητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστις, ποιή, σάρκα, βραχίωνα αυτού. Βραχίωνα, ξέρετε τι σημαίνει. Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ. Είμαι ικανός. Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας. Επήρθε η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφοί. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο, με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μη εδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε εν της αρχή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα, στην υγεία του επάνω. Για να είναι ταπεινός. Του δείχνει ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνει πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα, για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου, στην υγεία του. Τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά, μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει μια, τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε, τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφέ μου. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Γιατί στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κυρίου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Την πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο, τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες σφαγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε, μη κρίνεις τα αδέρφια σου. Μη γίνεσαι κριτής, δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω. Αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση, σύμφωνα με τη διδασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες, στους βασιλιάδες, μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα, μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες, δεν θα πάρεις αλότερες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλότερες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται? Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ? Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω? Η σοφία πού στέκεται? Στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα, διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες, με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει: επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ, και του λέει: Ιεροβάμ, ούτω λέγει Κύριος. Βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κρατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατώθηκε ο Ιεροβάμ στο θρόνο του, τι έκανε? Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Θα φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν, και έτσι θα τους πιάνουμε όλους. Δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το. Πεθαίνει το παιδί του. Αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε, λέει, στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βέβαια στον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, ύπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολάς μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, ίστο να κάνει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλυπερεύεις εις το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτερη σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα. Δια να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα. Σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε κατάρα, αυτή η κατάρα του Ιεροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. Δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της ράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβοάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβοάμ τον ουρούντα επί των τείχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις τον Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβοάμ, καθώς σαρώνει της την Κόπρον έως σου εκλείψει. Ώστις εκ του Ιεροβοάμ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο του, το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβοάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύ περιπάτησε στην οδόν του Ιεροβοάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βάσα αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια, οι ίδιες φράσεις. Ο Ερεμίας πάσχιζε να φυλάξει το λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ερεμία. Έλεγε ο Ερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει, σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε αιχμαλωσίαν και θέλει ελθεί στη Βαβυλώνα, και εκεί θέλει αποθάνει, και εκεί θέλει ταφεί. Σύ και πάντες οι φίλοι σου, ει του οποίου προφήτευσαν σπρεδό. Κρίση. Σηκώνεται ένας άλλος, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε έναν ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουχοδονόσορα. Και εγώ όλα τα έθνη, τα γύρω τη Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ, θα του βάλω κάτω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα. Έρχεται ο Ανανίας, ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης. Πιάνει τον ξύλινο ζυγό και τον σπάει και λέει, «Τάδε λέγει Κύριος, εγώ θα συντρίψω τα δεσμά και θα φέρω τον σε 2 χρόνια, θα έρθουν πίσω». Ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Αμήν. Μακάρι. Όταν πάει σπίτι του, μιλάει ο Κύριος στο ΚΙ7, «Πλην άκουσον τώρα τον λόγο τούτον, τον οποίον εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος». Στο 13 έδαφιο. Αλλά εσύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζεις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει. Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει σε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Όποιος πάει κόντρα στο Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε αδελφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα. Για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το Πνεύμα του Σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες. Είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Να τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. Εν τούτο το έτη θέλησε αποθάνει, διότι λάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου. Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι 2 προφήτες, ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε, λέει, εξ αυτών θέλω συλλάβει κατάρα, εν πάση εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες. Ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησεν εν πυρή. κρίση. Του έψησε ο βασιλιάς. Πήγε να ψήσει και τους δράχμες άρχιε, δεν εγώ. Αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Μπήκαν στη φωτιά και βγήκαν αυλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος. Τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν σαν τον Οφνί και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που ερχόταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες και λέει ότι η Λή θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν ο Βιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία αντί να πάει με τον Δαβίδ. Και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθείς την οικογένειά σου. Ήρθες στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται, η σχέση σου είναι ειδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο υιός της μητρός είναι, είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει

Είσαι κρυφίος, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδερφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια? Από τη θυγατέρα σου? Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα. Οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε, που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδερφοί. Είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγουμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισα εσύ, ούτε οι πατέρες σου. Δεν θέλει συγκατανεύσει σε αυτόν. Ούτε θέλει δώσει ακρόαση σε αυτόν. Ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου. Ούτε θέλει σπλαχνιστεί, ούτε θέλει κρύψει αυτόν. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλεις θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν, και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξεις και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε νεκής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τι ούτων κακών. Ο φόβος να έρθει. Θα δεχθούμε το φόβο, αδελφοί? Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θέλει να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης? Από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή, παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένος. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένος. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα, για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε, για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου, για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας, γεμάτος πυρ, Άγιο πυρ, πυρ καθαρισμού, φωτιά του Πνεύματος σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρή, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου. Για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιον σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει η άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Το σκοπό για τον οποίο μας έλαβες, Κύριε. Να τον εκπληρώσουμε, Πατέρα, μέχρι τέλους. Ω, ευλογώ την Εκκλησία σου αυτή την ώρα. Και ζητάμε να κατέβει η αποκάλυψη αυτή του φόβου σου μέσα μας, Κύριε. Κάθε μέρα να ζούμε με αυτόν τον φόβο. Με αυτή τη χάρη, Κύριε, ότι εσύ μας βλέπεις. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Κύριε σου. Οι ασεβείς, οι αμετανόητοι δεν θα μάθουν τον φόβο σου. Αλλά ζητάμε εσύ να τους επιστρέψεις, Κύριε. Να μας χρησιμοποιήσεις, να τους φέρουμε στον φόβο σου. Με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με την ομολογία μας, Κύριε. Να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού.
Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.

0: Τέρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη, η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό. Και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του. Και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες, όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων. 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση, ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησε στο Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκε στον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας. Εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά. Ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα. Ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά. Και ακούστε, όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως, σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βλαστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες, θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνεα των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα, η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνοι που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος, επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη, θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Αν και αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θα έρθει ανατολικός άνεμος. Ο άνεμος του Κυρίου θα ανέβει από την έρημο και οι βρύσες του θα εκλείψουν και θα καταξεραθεί η πηγή του. Αυτός θα αρπάξει το θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του. Η Σαμάρια θα αφανιστεί, επειδή αποστάτησε από το Θεό της. Θα πέσουν με ρομφαία. Τα νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ, 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλαίων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας «Είστε θεοί μας», επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εν κάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δένδρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει «Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν ευθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου». Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά? Συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς, ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι γιοι Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Ποιος ανέβει για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του, «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε, και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους, και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Όπως έκανα εγώ, έτσι μου ανταπέδωσε ο Θεός». Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέθανε. Και οι γη του Ιούδα πολέμησαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και την κυρίευσαν. Και την πάταξαν με μάχαιρα και παρέδωσαν την πόλη σε φωτιά. Και ύστερα από αυτά, κατέβηκαν οι γη του Ιούδα για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή και στη Μεσηβρινή και στην Παιδινή. Και ο Ιούδας πήγε ενάντια στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρών. Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κυρία Θαρβά. Και θανάτωσε τον Σέσαΐ και τον Αχμάν και τον Θαλμαΐ. Και από εκεί πήγαν ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ. Και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, σε αυτόν θα δώσω τη θυγατέρα μου Αξάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ, και έδωσε σε αυτόν τη θυγατέρα του την Αξάν για γυναίκα. Και αυτή, όταν αναχωρούσε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της το χωράφι, και κατέβηκε από το γαϊδούρι. Και ο Χάλευ της είπε «Τι θέλεις?» Και εκείνη του είπε «Δώσ' μου μια ευλογία, επειδή μου έδωσες Μεσηβρινή γη, δώσ' μου και πηγές νερών». Και ο Χάλευ της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Και ανέβηκαν οι γοί του Κενέου, του πεθερού του Μωυσή, από την πόλη των Φινίκων μαζί με τους γιους του Ιούδα, στην έρημο του Ιούδα, που ήταν Μεσηβρινά της Αράδ, και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών, και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κελάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρών δόθηκε στον Χάλευ, όπως είχε πει ο Μωυσής, και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βενιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί ενάντια στη Βεθήλ, και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ, και το όνομα της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεών της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεών της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Ααλών, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Ααλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση της Ακραβίμ, από την Πέτρα και πάνω. Κρητές, δεύτερο κεφάλαιο. Και άγγελος του Κυρίου ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Βοκίμ και είπε «Σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες σας. Και είπα «Δεν θα αθετήσω τη διαθήκη μου σε σας στον αιώνα. Και εσείς δεν θα κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους». Δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα «Δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα». Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνάθ Αρές, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους, που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους, και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βάαλ και τις Ασταρόθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λεηλατητών και τους λεηλάτησαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς, και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λεηλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον κριτή και τους έσωζε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στεναγμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν. Δεν σταματούσαν από τις πράξεις τους, ούτε από τον διεστραμμένο δρόμο τους. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός αυτός παρέβηκε τη διαθήκη μου, που πρόσταξα στους πατέρες τους, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, και εγώ δεν θα διώξω πλέον από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που ο Ιησούς άφησε όταν πέθανε, για να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι». Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος.

0: Θεός του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός σου τι το Πνεύμα σου έχει να πει προς την Εκκλησία σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Ιησού. Εν το όνομα της σου σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Αμήν, Ιησού, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε παρακαλώ στον Εζεκιήλ. Κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Σελίδα 770. Καθώς ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας αυτό το τρομερό έργο που έχει να κάνει, βλέπω την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα του το Άγιο θέλει να κάνει ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το εννοήσει, δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία, την ακαθαρσία, να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείτο. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι καθώς το βλέπουμε στο Β' κεφάλαιο και στο Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε το μυστήριο αυτό στην ολοκλήρωσή του. 7 κεφάλια. 7 κοσμοκρατορίες. Τι είναι το μυστήριο της ανομίας? Προκειμένου ο διάβολος να φέρει την ανομία στους ανθρώπους. Τι κάνει? Έχει προσπαθήσει 6 φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε, και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες, 6 προσπάθειες. Και η 7η είναι πια στις μέρες μας, για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε, χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι, περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό. Κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα. Πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες. Σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφοί, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας παγκόσμια δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους, και είμαστε 5 και έχουμε 5 γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό, να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα. Και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου. Ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζιλοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά. Και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει. Και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή? Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνανε ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζαμε πάνω στον οφρή του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή, 2 άτομα καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για 3. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις για τρεις? Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες. Αγαπιώνται μεταξύ τους. Αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί ξέρουν ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου. Ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Αλφα Κορινθίους. Να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Αλφα Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτοι να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτοι, επειδή έτοι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, κάθε ένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί. Με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια των οποίων εμπιστεύσατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, άλλο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τι βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους? Δεν πατάγανε αγωνιές ο ένας τον άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων, στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω, όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό στον Εζεκίλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα? Πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη ημών δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κύριου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν Τον βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις, τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στον Εζεκίηλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθαρσία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γην ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδωρ? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα, τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και η Λιβύ και η Βασιλής της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. Θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα, μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο λάμδα ζήτα, «Χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων». Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα. Σε πεδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό. Που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης, που είναι συνήθως σε τέτοιες πεδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα. Δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το Λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι λέει ζωή σε σένα και μυέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μυέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας. Ανθρωπίνως είπαμε τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα. Δεν είναι τα οστά, οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η πεδιάδα δεν είναι μια φυσική πεδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι. Κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά Ιεζεκίηλ να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι και ζουν Άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι οι σώμα είναι. Όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πώς είναι το σώμα του Χριστού? Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κύριου. Και λέω, Κύριε, εάν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμέ, ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη, την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει, ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει. Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριός σου έχει πει για να το κάνεις. Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν. Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία Του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε. Βλέπουμε τα κόκαλα. Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας. Σε φαντασίες. Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Το φρόνημα των ημερών. Το πνεύμα των ημερών. Το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία, οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει. Το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο. Αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε. Επί τα οστά τα αυτά και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει εις εσάς πνεύμα. Και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Γιάχβε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί. Και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα, για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία, πιστεύουμε στην όραση και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε? Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά, ενώ ήταν ήσυχος, του είπε, Ιωνά σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, άντε 400. Αυτός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μήνες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός, μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήτανε η επιδερμίδα του και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Ιεζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά η ιή της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, η δούλα μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστομένοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους αγαπάει και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας. Και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος στα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Η δούλα μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Από την Αίγυπτο, να πάρουμε τα φυσικά πράγματα. Από την Αίγυπτο που τους έφερε? Στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ. Η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χαναάν ποια είναι? Η γη Χαναάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χαναάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χαναάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδερφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα... έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά, είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το Φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε οι ιοί της ημέρας, οι ιοί του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδελφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει. Αυτός είναι που με ενισχύει. Αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά, τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ. Ο Ιεζεκίλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε πάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε πάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίλ. Και του είπε, Ιεζεκίλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ. Τη βάλεις κάτω. Και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή. Ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουν, άλλους θα τους σκορπίσουν στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδελφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση, να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό. Δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήναν με τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια θέλει στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν? Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι Χερεθέοι και Φελεθέοι. Ξέρετε από πού ήταν? Φιλιστέοι. Ήταν Φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν Φιλιστέοι. Εθνικοί. Και έγιναν οι ισχυρότερη από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό? Τι δείχνει εκεί? Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις. Και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα μου, με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια, σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι? Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο. Να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια, να γνωρίσουν την πραγματική γέννηση που ο Κύριος θέλει να γίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Σήκωσε τον προφητικό λαό σου, σήκωσε τον Ηλία σου, σήκωσε το στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί στο τέλος, ξέρετε τι βλέπω? Εάν δεν το κάνουμε, θα έρθει ο διάβολος, και ήδη γίνεται αυτό. Αυτό που φοβάμαι και δεν θέλω να γίνει, αδελφοί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουνα τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια. Να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αδελφοί? Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό? Θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας? Να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας? Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών, και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε? Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μες στη λάσπη, που είναι μες στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε? Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άνδρες. Το έργο του Θεού θέλει άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το λόγο σου, Κύριε. Τι το Πνεύμα σου κάνει αυτή την ώρα? Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε? Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και εσύ θέλεις να πάρει ο λαός σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς σου. Τι το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να κάνει? Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός σου, Κύριε. Την αγωνία αυτή, Πατέρα Ουράνια, της δικής σου καρδιάς. Για τον κόσμο που χάνεται, Πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που εσύ είπες με τον λόγο σου ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο τον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι.Θ. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουν συσσιστεί από προσώπου αυτού και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής. Και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων και θέλουν πολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας. Και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής και θέλω ανατρέψει την βουλήν αυτής. Και θέλουν συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης. Και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους εις χείρα σκληρών κυρίων. Και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα ύδατα θέλουν συνεκλείψει εκ των θαλασσών και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί. Και οι ποταμοί θέλουν συστερεύσει. Οι ρίακες οι περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί. Ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί. Τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί. Και οι αλλοιείς θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουσι νεκρωθεί. Και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουσι ταραχθεί και η στήλη αυτής θέλουσι συντριφθεί και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ «Εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων» «Πού» «Πού η σοφή σου» «Και ας ύποσι τώρα προσέ και ας καταλάβωση τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου». Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν. Οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν. Και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής. Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης. Και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θέλει είστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πας ώστις ενθυμείται αυτήν, θέλει φρίτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θέλουσιν είστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστήλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν. Και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν. Και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον. Θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν. Και θέλουσιν επιστραφεί εις τον Κύριον και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν και οι Ασσύριοι θέλουσιν ελθεί εις την Αίγυπτον και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε, διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. «Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και εκυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιών του Αμός, λέγον, «Ήπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφία σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από των ποδών σου και έκαμεν ούτω περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εγμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνιν της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιο ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, για να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί».
2: Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ τον ιών του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε, και ολολήξατε, πάντες οι ίνοπότε, δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γήν μου, ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίσθη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργοί, ολολήξατε αμπελουργοί, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροηδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο, λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσθεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθύρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτοθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωσι τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν ηρία και στον υδάτων και πυρ κατέφαγε τα σβοσκά στη ερήμου. Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξος οι πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θελούσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θελούσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης εις καρδίας ημών, και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσω συν αυτού στα έθνη. Διατί είναι ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον Σίτων και τον Ίνων και το Έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακίως μη αυτού θέλει υψωθεί διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και η Λινή θέλουν την υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίον εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αφθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και εθυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
3: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χανάν. Τουλάχιστον, δια να μάθωσιν εγενεέ των ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει των πόλεμων, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι, και οι Σιδόνοι, και οι Εβαίοι, οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τας θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τα σε αυτόν θυγατέρας έδωκαν εις τους ιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των θεών αυτών και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους ιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ γιον του Κενέζ, των νεότερων αδελφών του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο γιος του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράττωσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους ιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, ιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώστη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψεν από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλεύ». Ο δε είπε «Σιώπα». Και εξήρθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήλθε προς αυτόν ο Αόδ. Εκείνος δε εκάθητο εν το υπερό αυτού το θερινό μονότατος. Και είπεν ο Αόδ «Έχω λόγον παρά Θεού προσέ». Τότε εσηκώθη από του θρόνου. Και απλώσας ο Αόδ την χείρα αυτού την αριστερά, έλαβε την μάχεραν από του μυρού αυτού του δεξιού και ενέπηξε αυτήν εις την κοιλίαν αυτού, ώστε και η λαβή έτη εισήλθε κατόπιν του σιδήρου. Και το πάχος συνέκλεισε επί των σίδηρων, ώστε δεν είναι δύνατο να σύρει την μάχεραν από της κοιλίας αυτού, και εξήλθε κόπρος. Τότε εξήλθεν ο Αόδ δια της στοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθον οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον «Βεβαίως τους πόδας αυτούς και πάζει εν το δωματίο το θερινό». Και περιέμειναν έως σου εντράπησαν. Και οι δού δεν ίνιγε τα σύρας του υπερώου. Όθεν έλαβον το κλειδίον και ίνιξαν, και ειδού ο Κύριος αυτόν έκειτο κατά γης νεκρός. Ο δε Αόδ εξέφυγεν, ενώσο εκείνη ευράδυνα, και πέρασε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σεϊροθά. Και ότε ήλθεν, εσάλπισε δια της άλπιγκος εν το όρι Εφραήμ, και κατέβησαν μετ' αυτού οι Ισραήλ από του όρους, και αυτός έμπροσθεν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, «Ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες εις την χείρα σας». Και κατέβησαν ο πίσω αυτού και κατέλαβον τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτες κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδής. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον δέλτα. Και έπραξαν οι γη Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύτησεν ο Αόδ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ιαβίν, βασιλέως Χαναάν, ως της εβασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκι εν Αροσέθ των εθνών. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ιη Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξα σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα, γινή προφήτης, γινή του Λαφιντόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκι υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή, και είπε προς αυτόν. Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγον «Είπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Ζαβουλών και θέλω επισύρει προσέ εις τον πόλεμον Κισών τον Σισάρα τον αρχηγό του στρατεύματος Ιαβίν και τα σαμάξας αυτού και το πλήθος αυτού και θέλω παραδώσει αυτόν εις την χείρα σου». Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ «Εάν συέλθεις με τεμού, θέλω

0: με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού. Και η Δεβόρα ανέβη μετ' αυτού. Ο δε έβερ ο Κενέος, εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως, είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνήν αυτού έως της δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινεέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ. Και συνήθρισεν ο Σισάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 σαμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, σηκώθητη, διότι αυτή είναι η μέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου? Και κατέβει ο Βαράκ από του όρου Θαβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβει ο Σισάρα από τις αμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπι του στρατεύματος έως της Αροσέθ των εθνών. Και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινεν ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐρ, γυναικός του Έβερ του Κενέου. Διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν, βασιλέως της Ασόρ, και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαΐρ η συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν, «Εισέλθε Κύριέ μου, εισέλθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν, εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα. Και είπε προς αυτήν, «Ότι σον με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ήνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν. Και είπε προς αυτήν, «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έρθει της και σε ρωτήσει λέγον, είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν εις ήχος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε καρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως, και απέθανε. Και ειδού ο Βαράκ κατεδίωκε τον Σισάρα, ιδέ η Αήλ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν, «Έλθε και θέλω συδείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει το νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν έμπροσθεν τον ιών Ισραήλ. Και εκρατεούτο ηχείρ τον ιών Ισραήλ και κατήσχισεν επί Ιαβίν βασιλέα Χανάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ξεκινήσουμε μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Σίγουρα. Όλοι πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό είναι καλό και ελπιδοφόρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ μπορεί να λένε Χριστός Ανέστη, δεν το εννοούν. Αμήν. Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα

0: Θα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές. Ο ένας θα κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο. Ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη του. Ένας... Έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό, δηλαδή ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Απ' τη μία είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ. Αφορά τον κόσμο, αφορά εσένα, αφορά εμένα. Είναι απ' τη μια ο Θεός, απ' την άλλη είναι ο διάβολος και στη μέση ποιος είναι, γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν, έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου, να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω απλά.
1: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού, καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο. Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
0: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγμάτια.
2: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε, εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάθεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ ότι φάμε και ότι πιούμε, γιατί αύριο θα αποθνήσουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε, το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
0: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε, όπως ο Αδάμ όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν, δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε, ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει, κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό, είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα, ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος, πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό, και αν το κάνουμε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει, εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω? Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα, μπορεί να σου πει, έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου, βάλε ό,τι θέλεις, με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστως αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθήρεται. Φθήρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθήρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σου αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθήρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμωθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, «Τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας». Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέξτε κάτι. Γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο. Ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου. Αμήν. Και την ομορφιά μου. Το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει. Γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες. Θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις, θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο, θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου, και αυτό το σώμα όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματος σου, τη φθορά του σώματος σου, να είσαι εν πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε 1-2 μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο, τι του είπε η Μαρία? Είναι 4 μέρες νεκρός ήδη. Βρωμά, δηλαδή ο άνθρωπος του μπάνιασε, φούσκωσε και άρχισε να αλλοιώνεται και ήδη βρωμούσε, ό,τι και να ήταν. Να είχε κάνει τόση γυμναστική, να είχε δώσει τόσο χρόνο στο σώμα του, τόση διατροφή, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες πήγανε χαμένα. Αλλά μας λέει οφείλει, για αυτή τη ζωή μας οφείλει. Και παρόλο που μας οφείλει, δίνουμε τόσο χρόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει? Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου δια να πράξεις εωσού εξολοθρευτείς και εωσού αφανιστείς ταχαίως για την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά, γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς, δεν τα έκανε τέλεια, τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα επάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πάνω, άνθρωπος κρέας. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά. Δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ? Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20. Επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι

0: φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα επακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος δια πίστεως τι λέει? Φάε από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυραννάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις μέσα στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐν, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας? Για την αυθασία. Θα σ' άρεσε να έβγαινες με ένα φθαρμένο ρούχο? Σ' αρέσει? Όχι. Το πνεύμα σου θέλεις να είναι φθαρμένο? Πώς νιώθεις? Γιατί ξέρεις, όταν ο Κύριος θέλει να δει την ύφη του ντυμένη στο βύσινο, αυτό που λέει, μη φανταστείτε ότι θα μας βάλει ο Κύριος κανένα όμορφο ρουχαλάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τον Κύριο τα ρούχα. Αμήν. Το ένδυμα αυτό που ο Κύριος θα ντύσει την εκκλησία του είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Αμήν. Αυτό που διαφημίζει ο Κύριος για την ευσεβή γυναίκα, που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτόν πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα, στην προς Ρωμαίους 8:19, πάλι εκεί που ήμασταν. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει, τι προσμένει? Τι προσμένει, αδερφή, η κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει? Τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι? Κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει. Ελπίζει. Ποια? Ποιος ελπίζει? Ποιος ελπίζει? Η κτήση. Ε? Επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι? Φθοράς. Και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού, η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. Βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μια ηθική παρακμή, μέσα σε μια φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχεις το φως και πηγαίνει στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα? Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α' Τιμωθέου ξαναγυρνάμε. Φύσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α' Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι επακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε ότι είναι να κάθουμε όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο, να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία, ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρα του, ποιος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα? Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο, ένα ψεγάδι, να πεις αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό, μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος στάχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον Πατέρα? Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του Πατέρα, ο Πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήτανε από το δέντρο της ζωής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23: τούτον λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. Διαχειρών ανώμων σταυρώσατε, εθανατώσατε. Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείτε από αυτόν. Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά, ούτε που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε. Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή. Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Άγγελος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί ζητούσε το σώμα του? Τι θα κέρδιζε? Ήθελε να φέρει τι? Φθορά πάνω στο σώμα του Μωυσή. Ήθελε να φέρει σε ένα σώμα που κατοίκησε το πνεύμα του Κυρίου πλούσια, να του φέρει φθορά. Αμήν. Ο Κύριος μιλάει για τον Μωυσή και λέει τέτοιος προφήτης σαν τον Μωυσή ακόμα δεν έχει γέρθει. Δεν εγέρθηκε. Εκεί κατοικούσε πλούσια το πνεύμα του Κυρίου. Και ενώ πέθανε και σαν τύπο ο Κύριος

Κύριος το άφησε σαν τύπο να μας δείξει τους νεκρούς εν Χριστώ, όμως δεν άφησε το σώμα του να δει φθορά. Δεν το άφησε ο Θεός. Ο διάβολος πήγε με νομικά επιχειρήματα. Με νομικά πήγε. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Το βλέπουμε στον Ιώβ αυτό. Πάει με νομικούς όρους και με νομικά επιχειρήματα μπροστά στο Θεό να διεκδικήσει κάτι απλό που είναι η φθορά. Τι λέτε, μέσα στη ζωή μας πάει ο διάβολος νομικά και ζητάει τη φθορά σε καθημερινά πράγματα? Ε? Νομίζετε ότι θα χάσει ευκαιρία άμα του τη δώσουμε? Μόλις του δώσουμε λίγο τόπο, πάει στο Θεό. Ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο, και τι μας κάνει? Μας καλύπτει. Ε? Στα πιο πολλά ο Κύριος τι και μας κάνει? Μας αγαπάει, μας σκεπάζει με το αίμα του και του λέει άτε πήγαινε από εδώ. Αυτοί είναι σκεπασμένοι με το αίμα μου, με τη θυσία μου. Και έτσι έχουμε ένα καλό, θα λέγαμε, δικηγόρο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Λέει ο Κύριος στην Α' Κορινθίους στο 15 και 33. Λέει, μην πλανάστε. Φθύρουσι τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, γεννιόμαστε και είμαστε κουκλάκια. Ε. Έχεις τώρα το χάρι, βαμπάκι, χαμογελαστός. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και αρχίζει η φθορά. Είναι έτσι? Και έχουμε ένα κακό σύμμαχο, τον καθρέφτη. Κάθε φορά πας στον καθρέφτη και λες πα, πα, πα, πα. Τι ωραίος που είμαι. Και κοιτάς και ξέρω εγώ μια φωτογραφία σου πριν 20 χρόνια και λες ποιος είναι αυτός. Φθυρόμαστε. Νόμος. Αμήν. Αυτό όμως είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε ένα όμορφο πνεύμα όταν γεννηθήκαμε. Αμήν. Όταν γεννιέται ένα παιδί έχει ένα όμορφο πνεύμα μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει ένα παιδάκι και να είναι αβάπτιστο και να πάει στην κόλαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες ανθρώπινες. Λογική ανθρώπων με θρησκευτικά πνεύματα κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που ο Κύριος σου το βάζει στην αρχή και είναι καθαρό, περιμένει ο Θεός τι να το κάνουμε? Να το κρατήσουμε. Όμως βλέπετε, από νηπιακή κατάσταση, από παιδική κατάσταση, αρχίζει ο διάβολος και προσπαθεί τι να μας κάνει? Να φθείρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να φθείρει αυτό το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Κύριος και είναι έξοχο το πνεύμα, σαν το Χριστό. Από μικρή ηλικία ο διάβολος προσπαθούσε τι να κάνει? Να το φθείρει. Αλλά λέει μέσα ότι του είχε δώσει οξύ νου μέσα. Προσέξτε, οξύ νου. Να καταλαβαίνει ποιος του μιλάει, τι του λέει, και από την άλλη να βλέπει το δέντρο της ζωής και να αντιλαμβάνεται τι ο Θεός ήθελε. Μπορούσε να επιλέξει ακαριέα ο Κύριος ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω από το δέντρο της ζωής. Τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία μέσα στη φύση, την αδαμιαία. Μεγαλώνοντας πρώτα ως αρχικός μας άνθρωπος. Δεν είχαμε ούτε καν φίλτρα να επιλέξουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα. Ή με ποια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσουμε. Και πολλά πράγματα μέσα μας φθύρονταν. Φθύρουν το πνεύμα μας. Γι' αυτό έρχεται και ο λόγος να αποκαταστήσει. Αμήν. Έρχεται το δέντρο της ζωής μέσα στη ζωή μας να αποκαταστήσει. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει αυτό το πνεύμα που ο ίδιος το έχει βάλει μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει μην πλανάς. Ένας άνθρωπος που σου μιλάει αρνητικά για το Θεό, ένας άνθρωπος που μιλάει αρνητικά για έναν άλλο άνθρωπο, θα σου βάλει καλό μέσα σου ή κακό? Τι λέτε?
Άρα όταν ακούμε κάτι, καταλαβαίνουμε εάν αυτό είναι από το δέντρο της ζωής ή αν αυτό είναι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και εκείνη την ώρα επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουμε συνεχώς παρέα, αρχίζει όλο αυτό και τι μας κάνει. Πώς το λέει ο Κύριος? Μας φθείρει. Αρχίζει και μας φθείρει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, αρχίζει και μας φθείρει. Οτιδήποτε μας κάνει κακό, ο Κύριος θέλει να το απορρίπτουμε και να επιλέγουμε το καλό. Είναι έτσι, αδερφοί? Λέει, μην πλανάστε. Λέει ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, καθώς η Θεία δύναμης αυτού του Κυρίου μας εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Μας τα χάρισε. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όταν θα μας πει ο Κύριος κάτι μέσα στο λόγο του, ξέρουμε ότι αυτό είναι ναι και αμήν. Αν αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε μέσα στο νου μας, αν είναι σωστό ή όχι, αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να επιλέξουμε εμείς αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μα μήπως είναι υπερβολή? Τι είναι υπερβολή? Ο λόγος του Κυρίου είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι υπερβολή. Όταν θα μπεις αυτό, δεν θα το καταλάβεις στην αρχή, αλλά ίσως να έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάτι, σαν να κόβεται κάτι, και αρχίζει αυτό τι να κάνει, να ξεφτίζει, και σιγά σιγά μπαίνει στη φθορά, και όταν καταλάβεις πια ότι έχει κάνει μια τρύπα το ένδυμά σου, αυτό είναι αργά. Μετά θα πρέπει να κάνεις μπάλωμα. Λέει ότι ο Κύριος μας τα χάρισε. Και λέει, δια της επιγνώσεως του καλέσαντός μας. Έχουμε επίγνωση του Ιησού μας? Λέει, μας τα χάρισε δια της επιγνώσεως. Το γνωρίζουμε καλά τον Κύριό μας? Γνωρίζουμε το πόσο μας αγαπάει? Γνωρίζουμε ότι ό,τι και να μας λέει, μας το λέει από την άπειρη του αγάπη? Και όποτε έχουμε στρίψει δια το αραβόνο, την έχουμε πατήσει? Το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπειριστεί αυτό, αδερφοί? Το έχουμε. Γι' αυτό μας λέει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας, που έζησε όλη αυτή τη ζωή με ευσέβεια, και στο τέλος τι έγινε? Αναστήθηκε. Αμήν. Αναστήθηκε. Δεν μπορούσε ο εχθρός πάνω του να βρει τόπο ώστε να υπάρχει διαφθορά μέσα στη ζωή του Κυρίου και στον θάνατό του, σε παρένθεση. Και λέει, του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερη επαγγελία πιστεύεις ότι σου έχει δοθεί? Και να στην πω τη μεγαλύτερη επαγγελία, ότι η γη στενάζει μέχρι να σε δει να σηκώνεσαι. Αμήν. Και ότι όταν εσύ σηκωθείς, αυτή η κτήση θα αλλάξει. Μα γιατί δεν έγινε τον καιρό του Ιησού? Τον καιρό του Ιησού που αναστήθηκε και ο Γιος του Θεού, ο Γιος με το οριστικό ο. Ο Κύριος προέβλεπε κάτι καλύτερο για μας. Αμήν. Να πάρουμε παράδειγμα από αυτή την Ανάσταση, να πάρουμε από αυτή τη δόξα του Κυρίου στον ουρανό και να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, δεν είμαι εδώ για να φθαρώ. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πεθάνω απλά και θα χαθώ. Έχω ζωή, και αυτή η ζωή είναι αιώνια και είναι γεμάτη από βάρος δόξας. Ο Κύριος για μένα έχει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, την έκανε κοπάνα. Γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Αναστήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε ο Κύριος, και όλοι, λέει, οι μαθητές τι κάνανε?
ο καθένας γυρίσανε στις δουλειές τους, στα δικά τους, στην καθημερινότητά τους. Απογοητευτήκανε. Ήταν το Μεσσία, τον χρησμένο, τον άνθρωπο που ανάστηνε νεκρούς και ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό, ανήμπορος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Α, τον εγκατέλειψε ο Θεός, τελείως. Το είπε και ο ίδιος πάνω στο σταυρό. Εγκαταλείφθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου όταν τον είδε πώς. Ανεστημένο. Δεν είδε έναν άνθρωπο φθαρμένο. Είδε έναν άνθρωπο που ήταν άφθαρτος. Δεν υπήρχε παρά μικρή φθορά πάνω του. Και όχι δεν υπήρχε φθορά πάνω του, υπήρχε και έγλη πάνω του. Υπήρχε δόξα επάνω του. Αυτή η δύναμη της Ανάστασης, αυτή η δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς. Διαπίστεως. Αμήν. Διαπίστεως. Έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία. Ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, δηλαδή δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεως του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κήρυτε ο Παύλος το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το σόου του. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον. Δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιον τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση.
Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερίσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερίσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας, που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοποιήσεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει ο Σπύρον, εις το πνεύμα, βλέπετε, υπάρχει η σάρκα που είναι καταδικασμένη για θάνατο, αλλά υπάρχει και το πνεύμα. Αυτός που σπείρει στο πνεύμα του θέλει θερείς εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δεν κοροϊδεύει ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ξεκίνησα, πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Άμα πιστεύουμε, πρέπει να πιστέψουμε και στο λόγο του, και κλείνουμε με την Α Πέτρου 1 και 3. Λέει ο Κύριος, ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, η κληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε κτλ. Κτλ. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται. Και λέει, σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο, περφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάχνω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο. Όχι, το condition δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάη μου αφάστρη φίλη. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες, δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σκάτω καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν.

0: μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού. Και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα διά της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ, έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης, λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει για το οποίο αγαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? Να αγαλιάσουμε. Κάνοντας το θέλημα του Κυρίου, έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος στον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς, εάν χρειαστεί. Ή να δοκιμεί της πίστεώς σας στο δέντρο της ζωής, πολύτιμη ότι εραούσα παρά το χρυσίο το φθυρώμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε. Έβγε, δούλε. Αγαθέ. Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειδρονεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, ήρθε μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του Θεός, θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη, βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν. Η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς καθένας από σας λέτε στο Φαραώ «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων»? Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρύτει εξαιτίας της βουλής του Κυρίου των δυνάμεων, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων, επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο. Θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο. Και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων θα τους ευλογήσει, λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος, ο λαός μου, και η Ασσυρία, το έργο το χεριό μου, και ο Ισραήλ, η κληρονομία μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα αντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους. Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερυσίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και έχει μιλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματά της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύμφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα. Πενθεί η γη, επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί, έλειψε το λάδι. Ντραπείτε, γεωργοί, ολολήξτε, αμπελουργοί, για το σιτάρι και για το κριθάρι, επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε, ιερείς, ολολίζετε, λειτουργοί του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάφθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας. Και βοήστε προς τον Κύριο, αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η εφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθύρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω. Επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλλαλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοίως του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον ύστερα από αυτόν σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες, έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών. Σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι. Σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν. Όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές. Σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος. Και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του, επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο, επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα, γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος. Και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα αιμάτια σας. Και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας. Επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη. συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από τον κοιτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, ανάμεσα στη Στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από σας τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, επειδή ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδας, επειδή οι βοσκές της ερήμου βλασταίνουν, επειδή το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η σικιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους. Και τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε και εφραίνεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτήτερα. Και τα λόνια θα γεμίσουν από σιτάρι και οι λινοί θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά, θα εκαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκαίω το πνεύμα μου. Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και περηφανής. Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει.
2: Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο, τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαρανέοι και οι Σιδόνιοι και οι Εβέοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και οι γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους και στους Αμοραίους και στους Φερεζαίους και στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες και τις δικές τους θυγατέρες έδωσαν στους γιους τους και λάτρευσαν τους θεούς τους. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλτσι. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι του Χουσάν Ρισαθαΐμ, του βασιλιά της Μεσοποταμίας. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 χρόνια. Και όταν οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο, ο Κύριος σήκωσε στους γιους Ισραήλ σωτήρα και τους έσωσε, τον Γοθονοήλ, γιον του Κενέζ, τον νεότερο αδελφό του Χάλεβ. Και ήταν επάνω του το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και βγήκε σε μάχη και ο Κύριος παρέδωσε τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, το βασιλιά της Μεσοποταμίας, στο χέρι του. Και το χέρι του υπερίσχυσε ενάντια στον Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, δώρα διαμέσου αυτού. Και ο Αόδ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώστηκε κάτω από το μανδύα του, επάνω στον δεξί μυρό του. Και πρόσφερε τα δώρα στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ. Και ο Εγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχής. Και αφού τελείωσε να προσφέρει τα δώρα και έδιωξε τους ανθρώπους που βάσταζαν τα δώρα, τότε γύρισε από τα γλυπτά που ήσαν κοντά στα γάλγαλα και είπε «Έχω ένα κρυφό λόγο για σένα, βασιλιά». Και εκείνος του είπε «Μια στιγμή». Και βγήκαν από αυτόν όλοι όσοι παραστέκονταν κοντά του. Και μπήκε σε αυτόν ο Αόδ. Και εκείνος καθόταν στο θερινό υπερόο του εντελώς μόνος. Και ο Αόδ του είπε «Έχω ένα λόγο από το Θεό για σένα». Τότε σηκώθηκε από το θρόνο. Και απλώνοντας ο Αόδ το αριστερό του χέρι, πήρε τη μάχαιρα από το δεξί του μυρό και την έμπηξε στην κοιλιά του, ώστε ακόμα και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο Αόδ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερόου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερόου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότου ντράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερόου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο Κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο Αόδ διέφυγε ενώ σου εκείνοι καθυστερούσαν και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηρωθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό. Και αυτός πήγαινε μπροστά τους. Και τους είπε «Ακολουθείτε με, επειδή ο Κύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες στα χέρια σας». Και κατέβηκαν πίσω από αυτόν και έπιασαν τις διαβάσεις του Ιορδάνη προς το Μωάβ και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει. Και χτύπησαν τους Μωαβίτες εκείνο το καιρό 10.000 άνδρες περίπου, όλους ανδρείους και όλους δυνατούς σε δύναμη. Δεν διασώθηκε κανένας. Έτσι ταπεινώθηκε ο Μωάβ εκείνη την ημέρα κάτω από το χέρι του Ισραήλ. Και η γη αναπαύθηκε 80 χρόνια. Και ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο όταν πέθανε ο Αόδ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν, που βασίλευσε στην Ασόρ. Και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα, που κατοικούσε στην Αροσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο, επειδή είχε 900 σιδερένιες άμαξες, και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτησα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό. Και αυτή κατοικούσε κάτω από το φίνεκα της Δεβόρας, ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε: «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα, στον ποταμό Κισών, το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου δεν θα πάω». Και εκείνη είπε: «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου, όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». Και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζααναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αροσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ: «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου?» Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αροσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ, και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε: «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα.

0: καμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Αήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, να, ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο Πάσαλος ήταν στο μήνυγκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, το βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, τώρα τρεις Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι η ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτός το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία. Τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου. Του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή, του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις στο ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο. Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι 2 χρυσούς μόσχους. Ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία που καλό είναι που τη μαθαίνουμε. Αλλά αδελφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε. Είμαστε στάχια ανάμεσα σε ζυζάνια. Κινείται ο Κύριος, κινείται ο διάβολος. Σπέρνει ο Θεός, σπέρνει ο διάβολος. Μάλιστα ήρθαν οι δούλοι του Κυρίου και λένε, Κύριε, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Τι είπε ο Κύριος? Όχι, λέει. Μη τυχόν ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσε και στάχια. Τι μου λέει αυτό? Ότι ίσως οι ρίζες μας είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας. Αδέκαστοι. Για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει σήμερα ένα ρεύμα, μια τάση που ο κόσμος έχει και θέλει να τα φέρει όλα βολικά γύρω του. Θέλει να αρέσει στον κόσμο. Για σε κανέναν δεν αρέσει ο διωγμός, η θλίψη, η απόρριψη. Σε κανέναν δεν αρέσει να ξεχωρίζει και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως αδελφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί, μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο Του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ 13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω. Πάσα φυτεία, λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο, αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτείες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτείες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους, για ανθρώπινους λόγους, για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτίες δικές τους, όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας σαν λιδία λίθος, σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτεία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν, και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε Ιερεμίες, άνδρες, γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσαι. Και το λέει και παρακάτω. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Γιατί η χείρα? Η χείρα. Και το ξέρουμε. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι. Με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο. Και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου με το στόμα σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ, τι λέει? Ποιος θα κάνει το ξεριζώμα? Ο Ιερεμίας? Ο προφήτης? Ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα. Θα κάνει το ξερίζωμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ό,τι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ό,τι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ό,τι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους, ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω θα διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας? Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων. Περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν Ιερεμία περίζωσον την οσφή σου. Ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καθισμένος σταυροπόδι. Είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς. Σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα. Αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν τον διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιος. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε, έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή, ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό, τον πελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθεί στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε, καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό, μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του, είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε, έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στον Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. Σε έθεσα σκοπιά, του λέει. Φρούριο μεταξύ του λαού μου. Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία, γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μυχοί και πόρνοι, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσανε τον Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν χίλια δυο. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα ατίθασα, τα απειθή, μέσα από το στόμα του Ιερεμία. Έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία, ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο, τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος δια στόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδελφοί, που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού. Λίγο παρακάτω του λέει του Ιερεμία, στο ΙΕ20. Και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών, χαλκούν τείχος. Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει, και μιλάς τους λόγους του όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς, μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Ιεζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει η Ιεζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσει τα από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει τον λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξεις τη γενιά σου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα το στρατό. Στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέει, ο Κύριε, εγώ θα σταθώ για τον λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουνα. Αργότερα, όταν ήμουνα στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο τέταρτο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνουν τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιοφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε τη δουλειά του. Μετά, εγώ την αξία σημείωνα με στη γραφή. Είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες, ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο Κυλιοφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρχης. Λέω: Κύριε, το έλεο σου. Πάω μέσα. Προσοχή, διατάξτε και συνταγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι. Όχι, του λέω, κύριε συνταγματάρχε, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει, πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή. Ναι, του λέω και αρχίζω και τον Ευαγγελίζω, του κάνω ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει, άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός, εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του, αν θυμάστε το 72 ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει, ήταν μέσα η κόρη του. Άριστη κολυμβήτρια και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνητική προφορά και έλεγε, «Ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου». Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήταν, ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, «Εντάξει κουλούρι, σταμάτα». Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστού. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά, στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει, από πού περνάει η Εκκλησία για να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κύριου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου, εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την εκκλησία. Θα συμπάσχει με την εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο σταυρό, στην ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να τη φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδερφοί, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφητή και του λέει, αριθμοί ΚΒ9. Και ήρθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ, ο υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις μετ' αυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ, και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει, είπε ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος, λέει, καθίστε μου, τι θα μου πει ο Κύριος? Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος, το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του? Εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι? Εάν πρέπει να κάνει αυτό, να πρέπει να κάνεις αυτό που σου είπε ήδη, ή είναι κάτι άλλο για σένα ιδιαίτερο έχει ο Θεός? Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ρομφαία να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουνε. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες, με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότου στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα, και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς, είπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπω, τούτο θέλεις κάμει. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδερφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα, που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα, και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να τις δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίους, Κυρίου εν τη οδό έμπρος εν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήθελε να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ η Όνο σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πως φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς, και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλαάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού, να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου. Αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας άντρας ονόματι Ιωσίας. Και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δεδήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την προφητεία τι λέει. Συλλάβετε τον. Και ξεράθηκε το χέρι του. Ξαφνικά άλλαξε ο βασιλιάς και άρχισε να παρακαλάει. Ο προφήτης προσευχήθηκε, επανήλθε το χέρι του και του λέει «Έλα σπίτι μου». Πρόσεξε μετά από μια μεγάλη νίκη. Πρόσεξε μετά από μια ευλογημένη συνάθρηση, μετά από μια μεγάλη χαρά, ο διάβολος θα έρθει να σου βάλει αμέσως σπόρους, ζάνια. Όχι, του λέει, δεν έρχομαι. Ο Κύριος μου είπε να μην φάω, να μην πιω και να γυρίσω από άλλο δρόμο. Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδελφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους επιτίθενται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία να πάνε να κάνουν μάχη, να πάρουν τη Ραμόθ Γαλάδ από τους Συρίους. Και έρχεται ο προφήτης να ελέγξει τον καλό βασιλιά, τον Ιωσαφάτ, και του λέει, τους μισούντας τον Κύριο ευλογείς. Είσαι μαζί με αυτούς οι οποίοι καταρρώνται και μισούν το λαό του Θεού, εσύ πας μαζί τους. Τι έπαθε ο βασιλιάς? Του στήσε παγίδα ο Αχάβ για να τον σκοτώσει. Και ο Κύριος τον γλίτωσε. Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκαν σε μια έρημο και δεν είχαν νερό κανείς. Και ήταν εκεί ο Ηλισέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μη είναι ακέραιος, μη είναι καθαρός. Τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε, αδελφοί, να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το Πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο, όσο λέει το αφημόν, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί, ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να, έτσι να επιμικρύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί.

0: Και του λέει, τάδε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εν τη οδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος του Θεού άδοξα. Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη συμβιβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήσει κάτω και καθόταν το λιοντάρι και δεν πείραξε ούτε την όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αρεφή. Αρκετά μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι, για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι τι είναι, λέει, ψωμί. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούργια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Να μην παίρνουμε, αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου. Γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα. Στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλεις της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε ο φοβίζων. Και θέλει εκλείψει από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρυνθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίωνος αυτού και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας δύο, τρεις ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων τέσσερες, πέντε επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότα των κλονάριων, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου, και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά, και θέλεις κάμει την εμφύτευσιν με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί, και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψεως. Που έεις το πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις τον θόρυβον των εθνών τα οποία θορυβούσιν εις θόρυβον υδάτων πολλών. Τα έθνη θέλουσι θορυβήσει ως θόρυβον υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας, ή εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομη αγγελιοφόρη προς έθνος διυρπαγμένων και κατεσπαραγμένων, προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος μεμετρημένων και καταπεπατημένων, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης, βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θέρους. Διότι πριν του θέρους όταν το βλάστημα γίνει τέλειον και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τα σκληματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλου συνεγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλου συπεράσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλου συνδιαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους μεμετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί, εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
3: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνου συνεπιμάλων και μάλων, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ασφυλίσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλουσιν εις Θεός νεφέλη πρωινή, και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου, και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου, και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον. Ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας, δώσμη βασιλεία και άρχοντας, σιέδωκα βασιλεία εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνοι τικτούσις θέλουν συνελθεί επ' αυτόν. Είναι Υιός ασύνετος. Διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεσθε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτούς και βών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουσι διασχιστεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς το έργο των χειρών ημών. Είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλει συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσιν επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσιν αναζήσει ως σύτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει είπει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές.
4: Κριτέ, κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραήλ των Κύριων λέγοντες, «Τι θέλει να βγει υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων δια να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει να βγει, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμετε μου εις τον κλήρον μου δια να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, «Εβδομήκοντα βασιλείς αποκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως θα τα πέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωσι τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν διορινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλεβ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου η γυναίκα. Και κυριεύσεν αυτήν ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλεβ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού η γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων μετά των ιών Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς μεσημβρίαν της Αράδ. Και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Και υπήγεν ο Ιούδας μετά του Σιμεών αδελφού αυτού και επάταξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας στην Σεφάθ και κατέστρεψαν αυτήν. Και ονόμασαν την πόλην Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζα και τα όρια αυτής και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και είτο Κύριος μετά του Ιούδα και κυρίευσε το όρος, αλλά δεν δυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλεβ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας τάφτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο μετ' αυτών. Και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωσι την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδον οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν. Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδον της πόλεως και θέλομεν κάμι έλεος εις σε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδον της πόλεως και πάταξαν την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γην των Χεταίων και οκοδόμησε πόλη και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας τάφτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βέθανα, αλλά κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανα έγιναν υποτελήσεις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους Ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Η χείρομος του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από τις αναβάσεως της Ακραβίν, από τις πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε: «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα: «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκη μου εις τον αιώνα. Και εσείς δεν θέλετε κάμη συνθήκη προς τους κατοίκους του τόπου τούτου. Τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει. Δεν υπηκούσατε όμως εις την φωνή μου. Δια τι επράξατε τούτο? Δια τούτο και εγώ είπα: δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστέ σας, αλλά θέλω συνείστε εναντί σας και οι θεοί αυτών θέλω συνείστε παγίσεις εσάς». Και καθώς ελάλησε ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντας τους Ιούς Ισραήλ, ο λαός ύψωσε την φωνή αυτού και έκλαψε. Και κάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, η Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και ετελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετά αυτούς, ήτις δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήμ. Και εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βάαλ και τα Σασταρόθ. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Και ήλθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος Κρητάς, ήτινες έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους Κρητάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τας εντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς Κρητάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του Κρητού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας τας ημέρας του Κρητού. Διότι εσπλαχνίστη ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβόντων αυτούς και καταπιεζόντων αυτούς. Ότε δε απέθνησκεν ο Κρητής, επέστρεφον και διευθύροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσω συν αυτούς και να προσκυνώ συν αυτούς. Δεν έπαυον από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε: «Επειδή ο λαός ούτως παρεύει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά εις την χείρα του Ιησού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά. Κάτω από την Εφέλη, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού. Και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω. Να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια. Μας περιμένει ο Κύριος. Μας δίνει το λόγο, σημαίνει μας καθιστά υπεύθυνος. Από τη στιγμή που εξέρχεται ο λόγος του Κυρίου, είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος του Θεού, σαν Άγιος, Αγία του Κυρίου, να φέρεις το λόγο εις πέρας μέσα στη ζωή σου, να αφήσεις το λόγο να εργαστεί και να φέρει καρπό. Και τελειώνοντας ο Παύλος εκεί στην προς Εβραίους στο Δέλτα, λέει ας έρθουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Εκεί μας καλεί ο Κύριος. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι από που θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον Ογιώτα ψαλμό, κάθου εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, έω σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η ευημερία, εκεί είναι η νίκη η μεγάλη. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρήσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί. Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα, αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει. Έχουμε μια Φεράρι, θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω. Αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα τώρα μέσα μας. Θέλει καρδιές. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη. Λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη. Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή. Να μπούμε μέσα. Να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι η ίδια, η επαγγελία είναι η ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη ίδια. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή.

Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ, η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής, είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου, κοιτώντας προς τα έξω. Από τα δεξιά. Και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήταν 7 λαμπάδες πυρός. Και ο Κύριος συγκέντρωσε την προσοχή μου στη μεσαία. Και άρχισα να λέω, Κύριε, τι θες να μου δείξεις. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που ο Κύριος άρχισε να ψάχνω, μελετάω και θυμάστε που σας είπα ότι ποια είναι η μεσαία. Στην επτάφωτη λιχνία, που είναι ο τύπος του επουρανίου, που είδε ο Μωυσής. Το μεσαίο είναι ο κορμός

Είναι νεκά η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η Ράδος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους κριτές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινος σκιωμένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχουε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχουε είναι ένα πνεύμα χωρισμού. Πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει. Έχει αγιαστεί. Έχει καθαριστεί, έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως Πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το Πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους κριτές, στους προφήτες. Το Πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγωγραφήματα, σημεία, τεράστια. Μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, καθώς μας δείχνει την Ράβδο, η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το πνεύμα του Γιάχουε. Και το πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ιώτα Α 2. Ο κορμός, η κύρια ενέργεια του Θεού. Μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα το Άγιο, αρχίζει να παράγει την πληρότητά του μέσα μας. Γι' αυτό και δίνει 7 πνεύματα. Δεν είναι 7 πνεύματα. Ένα είναι το πνεύμα. Το 7 αναφέρεται στην πληρότητα. 7 μέρες δημιουργίας. Όπου βλέπουμε το 7 πάντοτε αναφέρεται σε πληρότητα. Γενεαλογίες του Χριστού στο Ματθαίο 7, 7, 7, 7. Η εβδομάδα μας έχει 7 μέρες. Ό,τι είναι στην πληρότητά του. Ακόμα και το θηρίο. 7 κεφάλια. 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία τα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της επτάφωτης λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι. Το κάθε ένα, με προσευχή να στο δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια είναι εκεί. Κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα. Για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α, ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το. Καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δύο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι, ώστε την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις? Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια το πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδερφοί, θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα.

θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσως και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται. Ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνουν την τρίκα τους όρθια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό, θα το βρω τώρα αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω, δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά, τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους, να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος, όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί ευλογίες από τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Για λέγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλοι οι λαοί αυτοί, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την Ταρσώτης και η Συρία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Αντιόχεια στη Συρία είναι. Η Παλαιστίνη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Βαβυλώνα, ο Πέτρος έγραψε την επιστολή του από τη Βαβυλώνα. Ήταν γεμάτη εκκλησίες. Τα Σούσα, η Περσία, γεμάτη εκκλησίες μέσα. Οι Απόστολοι κήρυξαν. Η Αφρική ολόκληρη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Έχουμε θαυμάσιες ιστορίες από Αγίους Αφρικανούς. Ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, τα οποία τώρα είναι κάτω από το πνεύμα του Αλλάχ. Και ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι δια του πνεύματος μου. Πρέπει ο λαός του Θεού να ανοίξει στο πνεύμα του Θεού. Πρέπει να γίνουν τα παράδοξα του πνεύματος για μας συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όχι κακή. Όπως ήταν καλή συνήθεια τα παράδοξα του Θεού στη σχολή των προφητών. Οι προφήτες είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Φοβόντουσαν τον Κύριο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, το πνεύμα των προφητών. Μια λεπτή γραμμή από άνδρες και γυναίκες. Γεμάτη με το φως του Κυρίου, με το φόβο του Κυρίου. Διάβαζα προχθές τα χρονικά εκεί τους βασιλείς όλα αυτά. Ποιος αποφάσιζε, ποιος βασιλιάς θα ταφεί με τον Δαβίδ μαζί? Το έχετε προσέξει καθόλου? Υπήρχαν βασιλείς οι οποίοι δεν τάφηκαν στους τάφους, στον τάφο του Δαβίδ, κοντά. Τους έθαβαν αλλού. Ο Μανασής δεν τάφηκε στον τάφο του Δαβίδ κοντά. Ο Άχας δεν θαύτηκε εκεί. Και άλλοι, ποιος κανόνιζε πού, ποιος θα ταφτεί πού? Οι προφήτες όριζαν. Είχαν μέσα τους έμφυτο τον φόβο του Κυρίου. Τον είχαν σπουδάσει, τον είχαν γνωρίσει τον φόβο του Κυρίου. Και θέλω η Εκκλησία να γεμίσει με αυτόν τον Άγιο Φόβο, ο οποίος είναι η βάση για τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε φυλάξει ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο λόγος του.

0: αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Διάφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, η διδασκαλία φέρνει τον φόβο. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, δεν υπάρχει φόβος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις σοφία, θα κάνεις αφροσύνη, είσαι καταδικασμένος. Θα σας διαβάσω λίγο τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Θα γυρίσουμε λίγο εκεί. Διαβάζω από το 7, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Κοιτάξτε ονόματα που δίνει για το λόγο. Πώς τον είπε? Ο νόμος. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πόσα ονόματα? 6 είναι γραμμένα για τον άνθρωπο. Το 6. Ένα από τα ονόματα είναι ο φόβος του Κυρίου. Ένα από τα ονόματα της γραφής που κρατάς στα χέρια σου είναι ο φόβος του Κυρίου. Θες να γνωρίσεις το φόβο του Κυρίου, τον κρατάς στα χέρια σου, είναι εδώ. Και σήμερα θα περάσουμε λίγο να δούμε τον φόβο του. Όχι να φοβηθούμε. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι κήρυκας πυρός και θείου, ότι μιλάω για κρίση συνέχεια. Όχι. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι απαραίτητο να το δούμε ξανά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνει τόπος μέσα μας, για να γίνει ο φόβος του Κυρίου τέλειος. Για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Μόνο αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού νιώθει άνετα μέσα σου. Όταν δεν φοβάσαι, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί. Γιατί η σάρκα σου μπορεί να κάνει πράγματα που να πειράξουν το Πνεύμα του Άγιο. Να χαλάσουν το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος πιστά έκατσε και έγραψε ιστορίες ανθρώπων. Βιογραφίες, χαρακτήρες, τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους. Και μετά έγραψε πιστά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τις δικές του προς τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί? Έφτιαξε πρότυπα. Μας περιγράφει ανθρώπους και χαρακτήρες. Παράδειγμα, εάν πάρεις το ρόλο του Σαούλ, ξέρεις πού βγάζει ο ρόλος αυτός. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Τον άφησε ο Κύριος. Μπήκε μέσα του πνεύμα πονηρό. Παρόλο που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Έπεσε άδοξα στα όρη Γερβουέ. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Έχασε τη βασιλεία γιατί σκλήρινε την καρδιά του, την υπερηφάνειά του. Εάν πάρεις το ρόλο του Δαβίδ, άγιος άνθρωπος, ευλογημένος. Αλλά σου προμηθεύει ο Κύριος γνώση που φέρνει φόβο για να μην πέσει στα ίδια σφάλματα του Δαβίδ. Στο σφάλμα που έπεσε, στο ηθικό σφάλμα του με τη Βίρσαβέ και τον Ουρία, σκότωσε τον Ουρία και μέτρησε τον Ισραήλ. Είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και περιμένει να προσέξεις τις ενέργειές του ο Κύριος και να μάθεις. Μου κάνει εντύπωση σε μια περίπτωση που, και είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε, θυμάστε τον Κορέ, οι οποίοι ήταν Λεβίτες, αρχηγοί, και θέλανε όχι μόνο να έχουν τα της σκηνής, θέλανε και την ιερατεία, θέλανε να μπορούν να θυμιάζουν. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Και μαζί τους ο Δαδάν και ο Αβυρών, οι πρώτοι από τη φυλή Ρουβίν. Ξέρετε, οι Ρουβινίτες ήταν να είναι πρωτότοκοι και χάσαν τα πρωτεία. Και είχαν πρόβλημα με αυτό. Πρόβλημα μέσα τους. Ο Αβεσσαλόμ, πρόβλημα με την εξουσία. Έπιανε και έφτιαχνε για τον εαυτό του στήλες για να το θυμούνται όλοι. Θα ρίξει και τον είχαμε ανάγκη να το θυμόμαστε. Ο Αβεσσαλόμ, μεγάλος ευεργέτης του Ισραήλ, κατάστρεψε τον Ισραήλ. Παράξενοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι ζητούν, τι θέλουν, γιατί δεν έχουν το φόβο μέσα τους. Όταν έχεις το φόβο, ο φόβος φέρνει ταπείνωση, συντρίβεις το αγκείο σου. Και ξέρεις και λες, ω, τάρας εγώ, μπροστά στον Κύριο. Όπου λείπει ο φόβος, δημιουργεί Αβεσσαλόμ, Σαούλ. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να διαφύρουν, να χαλάσουν το σώμα. Να το χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τη δική τους, για τον εαυτό τους. Για πολιτικούς σκοπούς. Μη γίνει το, αδελφοί, σε εμάς να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες μετά από όλη αυτή την έκθεση της καρδιάς του Θεού, τον φόβο του Κυρίου. Ήρθε κρίση στον Κορέ. Τους είπαμε εσείς, φέρτε τα θυμιατήριά σας να δούμε ποιον ο Κύριος θέλει. Εκείνος να αποφασίσει. Και φέραν 300 θυμιατήρια, 300 ήτανε. Και εξήλθε πυρ παρά Κυρίου και τους κατέφαγε. Και είπε ο Κύριος, θα πάρετε τα θυμιατήρια τους, ήταν μπολ από χαλκό. Θα τα χτυπήσετε όλα και θα τα κάνετε πλάκες επάνω στο θυσιαστήριο. Εκεί που καίει, είναι τα κάρβουνα και καίνε τη θυσία. Και όταν πήγαινε το παιδί και έβλεπε στο θυσιαστήριο αυτά όλα τα μπολ πατικωμένα, σφυριλατημένα επάνω και ρωτούσε, μπαμπά, τι είναι αυτά τα μπολ εκεί που βλέπω, τι είναι αυτά τα χτυπημένα. Παιδί μου, αυτά ήταν των κορυτών. 300 άνθρωποι που κάνανε επανάσταση και ο Κύριος τους έκαψε με φωτιά. Ο φόβος. Πάει στο Δαδάν και τον Αβυρών και λέει στον κόσμο, φύγετε από τις σκηνές τους. Γιατί θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί, ήξερε ο Μωυσής. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει. Ζώντες, λέει, πήγαν στον Άδη κατευθείαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αντί να πούνε, Κύριε, συγχώρησέ μας, πράξαμε αφροσύνη, τι κάνανε. Πρόσθεσαν αντασία στον έλεγχο που έφερε ο Κύριος. Μωυσή, εσύ βάλτηκες να καταστρέψεις τη συναγωγή του Κυρίου. Πιο άγιοι από τον Μωυσή γίναν ξαφνικά όλοι αυτοί. Και ο Μωυσής ήξερε. Ο Κύριος είχε κατεβεί. Διάταξε τον άγγελο και εξολόθρευε. Ο εξολοθρευτής. Κατέβηκε ο άγγελος και άφηνε πτώματα πίσω του. Χιλιάδες. Για φαντάσου. Πού, να πέφτουν άνθρωποι. Νεκροί. Τρέχα. Άρων. Παίρνει το θυμιατήριο. Και στέκεται μεταξύ νεκρών και ζώντων. Με τη φωτιά αυτή. Τι θύμισε στον Κύριο. Πότε στάθηκε η φωτιά μεταξύ δύο τμήματων. Τον Αβραάμ θύμισε τη διαθήκη του. Το λιβάνι είναι ο Χριστός που καίγεται. Ο αρχιερέας είναι συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και αμέσως σταμάτησε η πληγή. Ο Μωυσής ήξερε το φόβο του Κυρίου. Αυτοί δεν ήξεραν. Η άγνοια φέρνει θάνατο. Ο λαός μου αποθνήσκει διέλειψη γνώσεως. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχει δυο τρύπες στον τοίχο. Το μωρό ξέρει. Όχι. Ξέρεις. Μέσα εκεί έχει ρεύμα. Υπάρχει μια πηγή ρεύματος, γεννήτρια, η οποία βγάζει όλο αυτό το ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τους αγωγούς και παράγεται όλη αυτή η ενέργεια. Φως, θερμότητα, ό,τι θέλεις. Τα μωρά δεν το ξέρουν. Τι κάνει λοιπόν. Παίρνει το πιαστράκι της μαμάς και πάει. Έτσι έκανε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ. Πήγαν να προσφέρουν ξένο πυρ στον Κύριο. Ξένο πυρ, ξέρεις τι σημαίνει. Ότι καταστρέφεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χάνεται όλη η δικαιοσύνη του λαού του Θεού, την οποία παίρνει από την πίστη σε αυτά που ο Θεός είχε διατάξει να είναι σκιές των επουρανίων. Και τι έγινε στον Αδάμ και τον Αβιούδ. Πυρ εξήλθε παρά Κυρίου του Θεού και κατέκαυσαν αυτούς. Κάηκαν. Να πάμε πιο πίσω. Αμάρτησε ο Αδάμ, ενώ ήξερε. Η Εύα, ενώ ήξερε. Τι έγινε. Κρίση. Στην Εύα λέει, με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου. Και η επιθυμία σου θα είναι στον άντρα σου. Στον Αδάμ, καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει. Και με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώει στον άρτο σου. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Του λέει, Γένεση Δέλτα 11. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τις γης. Ή τη σύνοιξε το στόμα αυτής για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλεις το εξής, συνδώσει των καρπών αυτής πλανήτης και φυγάς θελησίστε επί της γης. Κρίση. Όταν ξέρεις τις κρίσεις του Κυρίου και έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου, περπατάς μέσα στις κρίσεις, στα αναμένα αυτά κάρβουνα και δεν καίγεσαι. Εκεί περπατάνε οι άγγελοι. Εκεί περπατάνε οι προφήτες. Εκεί περπατάνε οι άγιοι του Θεού. Γιατί έχουν φόβο μέσα τους. Φοβούνται το Κύριο. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου μέσα σου, δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Δεν φοβάσαι τη φωτιά. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός, για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Ο Χαμ Κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι, ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κορόιδεψε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέλφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γινότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κοροϊδεύσε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος. Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, οι περισσότερες φυλές πάνω στη γη είναι από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι Ιάφεθ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί. Και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο. Το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι βάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Είσαι άγιος, όπως εκείνος είναι άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει αγίους, πραγματικούς αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω, να το δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες λάμδα 3. Παροιμίες λάμδα 3. Λέει, από το 2. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού? Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε? Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός? Γιατί? Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους? Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια? Να πατάξουν πόλεις με πυρ και θείον? Τις οποίες τις έχουμε σήμερα, είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω, μόλις έρθει η ησυχία, θα πάμε να δούμε τα Σώμα Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρ και θείου που βρήκανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω και να την βλέπω. Για να μην ξεχνάω. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. Πέντε πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε μη. Η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας. Σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίσκησε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Αναλόγω με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογείς. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανόησε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό. Λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε τον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάναν μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη. Και από την άλλη μεριά, ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω πέντε αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. Στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε, μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μην πέσει στην παγίδα που πέσανε οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ιώτα Δέλτα 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ, και είναι αρνητικά πράγματα. Αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις? Τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει? Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στο Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις κακούς και στάθηκας και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαός σου, είμαστε καλεσμένοι, θα φτιάξουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μη βλέπεις, λέει, τον κολυμπητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστης, ποιή, σάρκα, βραχίωνα αυτού. Βραχίωνα, ξέρετε τι σημαίνει? Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό? Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ, είμαι ικανός? Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16, αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις? Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφοί. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μιεδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε της αρχή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα! Στην υγεία του επάνω! Για να είναι ταπεινός. Του δείχνει ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνει πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα, για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου. Στην υγεία του τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά. Μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει μια, τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε, τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφεμού. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί είσαι η χάρη μου. Γιατί στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κυρίου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Μην πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο, τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες παγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε, μη κρίνεις τα αδέρφια σου. Μη γίνεσαι κριτής, δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω, αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση, σύμφωνα με τη διδασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες, στους βασιλιάδες, μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα, μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες, δεν θα πάρεις αλότρες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλότρες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται? Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ? Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω? Η σοφία που στέκεται στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα, διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες, με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει, επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ. Και του λέει, Ιεροβάμ, ούτω λέγει Κύριος. Βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατώθηκε ο Ιεροβάμ στο θρόνο του, τι έκανε? Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Θα φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν, και έτσι θα τους πιάνουμε όλους, δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το. Πεθαίνει το παιδί του. Αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε, λέει, στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βέβαια στον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, είπαγε, είπε προς τον Ιεροβοάμ, μου το λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολάς μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, εις το να κάμει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλυπερεύησε το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτεροι σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, διά να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα. Σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε κατάρα, αυτή η κατάρα του Ιεροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. Δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της δράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβάμ τον ουρούντα επί των τοίχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις σε άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις τον Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβάμ, καθώς σαρώνει τη την Κόπρον έως σου εκλείψει. Όστις εκ του Ιεροβάμ που αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν σου καταφάγει αυτόν. Και όστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουν σου καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο, το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύπηρε υπάτησε στην οδόν του Ιεροβάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βασά αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια. Οι ίδιες φράσεις. Ο Ερεμίας πάσχιζε να φυλάξει τον λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ερεμία. Έλεγε ο Ερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε εχμαλωσίαν και θέλεις ελθεί στη Βαβυλώνα και εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλεις ταφεί. Σύ και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προφήτευσες σπλευδός. Κρίση. Σηκώνεται ένας άλλος, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε ένα ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουκοδονόσορα. Και εγώ όλα τα έθνη, τα γύρω της Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ, θα τους βάλω κάτω από το ζυγό του Ναβουκοδονόσορα. Έρχεται ο Ανανίας, ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης. Πιάνει τον ξύλινο ζυγό και τον σπάει και λέει: «Τάδον έγι Κύριος! Εγώ θα συντρίψω τα δεσμά και θα φέρω τον σε 2 χρόνια θα έρθουν πίσω». Ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Αμήν. Μακάρι. Όταν πάει σπίτι του, μιλάει ο Κύριος στο ΚΙΤ 7. «Πλην άκουσαν τώρα τον λόγο τούτον, τον οποίο εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος». Στο 13 έδαφιο. «Αλλά εσύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζεις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει». Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. «Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει σε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου». Όποιος πάει κόντρα στο Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε αδερφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το Πνεύμα του Σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες, είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. «Εν τούτο το έτη θέλει αποθάνει, διότι λάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου». Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι 2 προφήτες, ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε λέει, εξ αυτών θέλω συλλάβει κατάρα, εν πάση εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες. Ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησεν εμπειρή. κρίση. Του έψησε ο βασιλιά. Πήγε να ψήσει και του δράχμη σάκια, δεν εγώ. Αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Πήγαν στη φωτιά και βγήκαν ευλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος. Τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν, σαν τον Οφνί και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που ερχόταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες. Και λέει ότι η Λή θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν ο Βιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας, γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία, αντί να πάει με τον Δαβίδ. Και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθείς την οικογένειά σου. Ήρθες στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται, η σχέση σου είναι ειδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο υιός της μητρός είναι, είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει ο Μομήτριος, όπως ο Ιωσήφ με τον Βενιαμίν. Δεσμός, πάρα πολύ ισχυρός. Ή η θυγάτη σου, ή η γυνή του κόλπου σου. Υπάρχουν πιο στενά, πιο στενοί δεσμοί, υπάρχουνε από αυτούς. Ή ο φίλος σου, ως της είναι, ως η ψυχή σου, Δαβίδ Ιωνάθαν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι οι πιο στενοί δεσμοί. Αυτούς αναφέρει ο Κύριος. Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδερφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια. Από τη θυγατέρα σου. Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα, οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας, αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε, που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδερφοί, είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγουμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισα εσύ, ούτε οι πατέρες σου. Δεν θέλει συγκατανεύσει εις αυτόν, ούτε θέλει δώσει ακρόαση εις αυτόν, ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου, ούτε θέλει σπλαχνιστεί, ούτε θέλει κρύψει αυτόν. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλει θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν, και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξει και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε νεκής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τιού των κακών. Ο φόβος να έρθει. Θα δεχθούμε το φόβο, αδελφοί. Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θες να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης. Από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή, παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένους. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένους. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα, για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε, για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου, για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας, γεμάτος πυρ, Άγιο πυρ, πυρ καθαρισμού, φωτιά του Πνεύματος σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρή, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου, για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιόν σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά σου μέσα στη ζωή.

0: να γνωρίσουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 17. Η όραση ενάντια στη Δαμασκό. Δέστε, η Δαμασκός έχει πάυσει να είναι πόλη και θα είναι ένας σωρός από ερείπια. Οι πόλεις της Αροήρ εγκαταλείφθηκαν. Θα είναι για τα κοπάδια που θα αναπαύονται εκεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Και από τον Εφραήμ θα εκλείψει η βοήθεια και το βασίλειο από τη Δαμασκό και το υπόλοιπο της Συρίας θα γίνει όπως η δόξα των γιών του Ισραήλ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κατά την ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θα μικρύνει και το πάχος της σάρκας του θα γίνει ισχνό. Και θα είναι όπως όταν ο θεριστής μαζεύει το σιτάρι και θερίζει τα στάχια με το βραχίωνά του. Και θα είναι όπως εκείνος που μαζεύει τα στάχια στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Θα μείνουν όμως μέσα σε αυτοί ρόγες, όπως στον τυναγμό της ελιάς. 2-3 ελιές επάνω στην κορυφή των υψηλότερων κλάδων. 4-5 επάνω στους μακρύτερους από τους καρποφόρους κλάδους της, λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα ανασηκώσει τα μάτια του προς το Δημιουργό του και τα μάτια του θα ενατενίσουν προς τον Άγιο του Ισραήλ. Και δεν θα ανασηκώσει τα μάτια του προς τους βωμούς, το έργο των χεριών του, ούτε θα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα δάχτυλά του, ούτε τα άλση, ούτε τα είδωλα. Κατά την ημέρα εκείνη, οι οχυρές πόλεις του θα είναι σαν ένα εγκαταλειμμένο κλαδί και ένα ακρότατο κλονάρι που άφησαν εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και θα είναι ερήμωση. Επειδή λησμόνησες στο Θεό της σωτηρίας σου και δεν θυμήθηκες τον βράχο της δύναμής σου, γι' αυτό θα φυτέψεις αρεστά φυτά και θα κάνεις το φύτεμα με ξένα βλαστήματα. Την ημέρα θα κάνεις το φυτό σου να αυξηθεί και το πρωί θα κάνεις τον σπόρο σου να ανθίσει. Όμως το καλοκαίρι θα διαρπαχθεί στην ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψης. Ουέ στο πλήθος πολλών λαών που κάνουν ταραχή, σαν την ταραχή των θαλασσών, και στο θόρυβο των εθνών που θορυβούν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Τα έθνη θα θορυβήσουν σαν το θόρυβο πολλών νερών. Ο Θεός όμως θα τα ελέγξει και θα φύγουν μακριά και θα εκδιωχθούν σαν το άχυρο των βουνών μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη μπροστά στον ανεμοστρόβιλο. Προς την εσπέρα, δέστε, ταραχή. Και πριν από την αυγή, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίδα εκείνων που μας λαιλατούν και ο κλήρος αυτών που μας διαρπάζουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 18. Ουέ, ο γη που σκιάζεις με τις φτερούγες σου, που είσαι πέρα από τους ποταμούς της Αιθιοπίας, εσύ που στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου της θάλασσας και με σπάρτινα πλοία επάνω στα νερά. Ταχύδρομοι αγγελιαφόροι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο έθνος, σε ένα λαό τρομερό από την αρχή του μέχρι σήμερα. Ένα έθνος μετρημένο και καταπατημένο, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί. Όλοι οι κάτοικοι του κόσμου και αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βουνά και ακούστε όταν εκπαιμφθεί φωνή σάλπιγγας. Επειδή έτσι μου είπε ο Κύριος, θα ησυχάσω και θα επιβλέψω στο κατοικητήριό μου σαν καύσωνας λαμπρότερος από το φως, σαν σύννεφο δροσιάς στον καύσωνα του καλοκαιριού. Επειδή πριν από το καλοκαίρι, όταν το βλάστημα γίνει τέλειο και η αγουρίδα οριμάσει από το άνθος, θα κόψει τους βλαστούς με κλαδευτήρια και αφού αποκόψει τις κλιματίδες, θα αφαιρέσει. Θα εγκαταληφθούν μαζί για τα όρνεα των βουνών και για τα θηρία της γης. Και τα όρνεα θα περάσουν το καλοκαίρι επάνω τους και όλα τα θηρία της γης θα παραχυμάσουν επάνω τους. Και κατά τον καιρό εκείνο θα φερθεί ένα δώρο στον Κύριο των δυνάμεων από τον διαρπαγμένο και κατασπαραγμένο λαό και από ένα τρομερό λαό από την αρχή του μέχρι σήμερα, ενός έθνους μετρημένου και καταπατημένου, του οποίου τη γη διάρπαξαν οι ποταμοί, στον τόπο του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το βουνό Σιών. Οσιέ, 13ο κεφάλαιο. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά, οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις, επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους. Γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι, σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Απολέστηκες, Ισραήλ, όμως σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλιάς σου, πού? Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις. Και πού είναι οι κριτές σου για τους οποίους είχες πει «Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες»? Σου έδωσα βασιλιά μέσα στο θυμό μου και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι δεμένη ολόγυρα, η αμαρτία του αποταμιευμένη. Πόνοι σαν εκείνοι που γεννάει θα έρθουν επάνω του. Είναι γιος ασύνετος, επειδή δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας. Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του Άδη, θα τους σώσω από το θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο λεθρός σου? Άδη, πού είναι η φθορά σου? Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου. Αν και αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θα έρθει ανατολικός άνεμος. Ο άνεμος του Κυρίου θα ανέβει από την έρημο και οι βρύσες του θα εκλείψουν και θα καταξεραθεί η πηγή του. Αυτός θα αρπάξει το θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του. Η Σαμάρια θα αφανιστεί, επειδή αποστάτησε από το Θεό της. Θα πέσουν με ρομφαία. Τα νήπια τους που θυλάζουν θα συντριφτούν και όσες είναι έγκυοι θα διασχιστούν. Οσιέ, 14ο κεφάλαιο. Ισραήλ, επέστρεψε στον Κύριο το Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες. Πάρτε μαζί σας λόγια και να επιστρέψετε στον Κύριο. Πείτε σε Αυτόν, αφαίρεσε όλη την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλαίων μας. Ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Δεν θα ανέβουμε πάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο το χεριό μας «Είστε Θεοί μας», επειδή σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός. Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια, επειδή ο θυμός μου αποστράφηκε από αυτόν. Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ, θα ανθίσει σαν κρίνο και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δένδρο του Λιβάνου. Τα κλαδιά του θα απλωθούν και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς και η μυρωδιά του σαν το Λίβανο. θα επιστρέψουν και θα καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Θα αναζήσουν σαν σιτάρι και θα ανθίσουν σαν άμπελος. Η μνήμη του θα είναι σαν κρασί του Λιβάνου. Ο Εφραήμ θα πει «Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα? Εγώ άκουσα και θα τον διαφυλάξω. Εγώ είμαι σε αυτόν σαν ευθαλές έλατο. Από μένα θα προέλθει ο καρπός σου». Ποιος είναι σοφός και θα τα καταλάβει αυτά? Συνετός και θα τα γνωρίσει? Επειδή ευθύς είναι οι δρόμοι του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτούς. Ενώ οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σε αυτούς. Κρητές, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Ιησού, οι γη Ισραήλ ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος ενάντια στους Χαναναίους για να τους πολεμήσει?» Και ο Κύριος είπε «Ο Ιούδας θα ανέβει. Δες, παρέδωσα τον τόπο στο χέρι του». Και ο Ιούδας είπε στο Σιμεών, τον αδελφό του, «Ανέβα μαζί μου στον κλήρο μου για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους και εγώ παρόμοια θα έρθω μαζί σου στον κλήρο σου». Και ο Σιμεών πήγε μαζί του. Και ο Ιούδας ανέβηκε και ο Κύριος παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους στο χέρι τους και πάνταξαν από αυτούς στη Βεζέκ 10.000 άνδρες. Και βρήκαν στη Βεζέκ τον Αδωνί Βεζέκ και τον πολέμησαν και πάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι τον καταδίωξαν από πίσω του και τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάκτυλα των χεριών του και των ποδιών του. Και ο Αδωνί Βεζέκ είπε «70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών τους και των ποδιών μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Όπως έκανα εγώ, έτσι μου ανταπέδωσε ο Θεός». Και τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέθανε. Και οι γη του Ιούδα πολέμησαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και την κυρίευσαν και την πάταξαν με μάχαιρα και παρέδωσαν την πόλη σε φωτιά. Και ύστερα από αυτά, κατέβηκαν οι γη του Ιούδα για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή και στη Μεσηβρινή και στην Παιδινή. Και ο Ιούδας πήγε ενάντια στους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρών. Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κυρία Θαρβά. Και θανάτωσε τον Σέσαϊ και τον Αχμάν και τον Θαλμαϊ. Και από εκεί πήγαν ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ. Και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, σε αυτόν θα δώσω τη θυγατέρα μου Αξάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ. Και έδωσε σε αυτόν τη θυγατέρα του την Αξάν για γυναίκα. Και αυτή, όταν αναχωρούσε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της το χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι. Και ο Χάλευ της είπε «Τι θέλεις?» Και εκείνη του είπε «Δώσ' μου μια ευλογία. Επειδή μου έδωσες μεσηβρινή γη, δώσ' μου και πηγές νερών». Και ο Χάλευ της έδωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Και ανέβηκαν οι γη του Κενέου, του πεθερού του Μωυσή, από την πόλη των Φινίκων μαζί με τους γιους του Ιούδα στην έρημο του Ιούδα που ήταν μεσηβρινά της Αράδ και πήγαν και κατοίκησαν μαζί με το λαό. Και ο Ιούδας πήγε μαζί με τον αδελφό του, τον Σιμεών και πάταξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Σεφάθ και την κατέστρεψαν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας κυρίευσε και τη Γάζα και τα όρια της και την Ασκάλωνα και τα όρια της και την Ακαρών και τα όρια της. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα και κυρίευσε το βουνό. Αλλά δεν μπόρεσε να διώξει τους κατοίκους της Κοιλάδας επειδή είχαν σιδερένιες άμαξες. Και η Χεβρών δόθηκε στον Χάλευ όπως είχε πει ο Μωυσής και έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίο που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Βινιαμίν δεν τον έδιωξαν. Γι' αυτό ο Ιεβουσαίος κατοίκησε μαζί με τους γιους του Βενιαμίν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και ο οίκος του Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί ενάντια στη Βεθήλ, και ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και ο οίκος του Ιωσήφ έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Βεθήλ, και το όνομα της πόλης ήταν άλλοτε Λούζ. Και οι κατάσκοποι είδαν ένα άνθρωπο να βγαίνει έξω από την πόλη και του είπαν «Δείξε μας, σε παρακαλούμε, την είσοδο της πόλης και θα κάνουμε σε σένα έλεος». Και τους έδειξε την είσοδο της πόλης και πάταξαν την πόλη με στόμα μάχερας. Και τον άνθρωπο και ολόκληρη τη συγγένειά του τον άφησαν να φύγει. Και ο άνθρωπος πήγε στη γη των Χεταίων και οικοδόμησε μια πόλη και την ονόμασε Λούζ. Αυτό είναι το όνομά της μέχρι την ημέρα αυτή. Ούτε ο Μανασής έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομοπόλεών της, ούτε της Θανάχ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομοπόλεών της, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομοπόλεών της. Αλλά οι Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν σε εκείνο τον τόπο. Και όταν ο Ισραήλ έγινε δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους σε φόρο και δεν τους έδιωξε ολοκληρωτικά. Ούτε ο Εφραήμ έδιωξε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέρ ανάμεσά τους. Ούτε ο Ζαβουλών έδιωξε αυτούς που κατοικούσαν στην Κιτρών, ούτε αυτούς που κατοικούσαν στην Αλών. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούσαν ανάμεσά τους και έγιναν υποτελείς. Ούτε ο Ασσύρ έδιωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνας, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχσίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου, επειδή δεν τους έδιωξε. Ούτε ο Νεφθαλή έδιωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθανάθ, αλλά κατοικούσε ανάμεσα στους Χαναναίους, τους κατοίκους του τόπου. Και οι κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν σε αυτόν υποτελείς. Και οι Αμορέοι συνέκλεισαν τους γιους του Δαν στο βουνό, επειδή δεν τους άφηναν να κατεβαίνουν στην κοιλάδα. Και οι Αμορέοι εξακολουθούσαν να κατοικούν στο βουνό Ερές, στην Εαλών και στην Σαλβίμ. Το χέρι όμως του οίκου του Ιωσήφ υπερίσχυσε, ώστε έγιναν υποτελείς. Και το όριο των Αμορέων ήταν από την ανάβαση της Ακραβίμ, από την πέτρα και πάνω. Κρητές, δεύτερο κεφάλαιο. Και άγγελος του Κυρίου ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Βοκίμ και είπε «Σας ανέβασα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες σας. Και είπα «Δεν θα αθετήσω τη διαθήκη μου σε εσάς στον αιώνα. Και εσείς δεν θα κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους». Δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου. Γιατί το πράξατε αυτό? Γι' αυτό και εγώ είπα «Δεν θα τους διώξω από μπροστά σας, αλλά θα είναι αντίπαλοι σας και οι θεοί τους θα είναι σε σας παγίδα». Και καθώς ο άγγελος του Κυρίου είπε αυτά τα λόγια σε όλους τους γιους Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκάλεσαν το όνομα εκείνου του τόπου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί στον Κύριο. Και όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι γη Ισραήλ πήγαν κάθε ένας στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ο λαός λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στο όριο της κληρονομιάς του, στην Θαμνά Θαρές, στο βουνό Εφραήμ, προς το βόρειο μέρος του βουνού Γάας. Και ακόμα ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους. Και σηκώθηκε μια άλλη γενεά, ύστερα από αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο, ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους, που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και πήγαν πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των λαών που ήσαν ολόγυρά τους, και τους προσκύνησαν και παρόργησαν τον Κύριο. Και εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρευσαν τον Βάαλ και τις Ασταρόθ. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στο χέρι των λαιλατητών και τους λαιλάτισαν και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους. Παντού όπου έβγαιναν, το χέρι του Κυρίου ήταν εναντίον τους για κακό, καθώς ο Κύριος είχε πει και καθώς είχε ορκιστεί σε αυτούς. Και ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία. Τότε ο Κύριος σήκωσε κριτές που τους έσωσαν από το χέρι εκείνων που τους λαιλατούσαν. Εν τούτης, ούτε στους κριτές τους υπάκουσαν, αλλά πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Γρήγορα ξεστράτησαν από το δρόμο στον οποίο περπάτησαν οι πατέρες τους, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου. Δεν έπραξαν έτσι. Και όταν ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς κριτές, τότε ο Κύριος ήταν μαζί με τον Κριτή και τους έσωσε από το χέρι των εχθρών τους σε όλες τις ημέρες του Κριτή. Επειδή ο Κύριος σπλαχνίστηκε στους στενακμούς τους εξαιτίας εκείνων που τους κατέθλιβαν και τους καταπίεζαν. Και όταν ο Κριτής πέθαινε, γύριζαν και διαφθείρονταν χειρότερα από τους πατέρες τους, πηγαίνοντας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν. Δεν σταματούσαν από τις πράξεις τους, ούτε από τον διεστραμμένο δρόμο τους. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός αυτός παρέβηκε τη διαθήκη μου, που πρόσταξα στους πατέρες τους, και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, και εγώ δεν θα διώξω πλέον από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που ο Ιησούς άφησε όταν πέθανε, για να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, αν φυλάτουν τον δρόμο του Κυρίου, περπατώντας αυτόν, καθώς τον φύλαξαν οι πατέρες τους ή όχι». Και ο Κύριος άφησε αυτά τα έθνη χωρίς να τα διώξει γρήγορα, ούτε τα παρέδωσε στο χέρι του Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια Σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω Εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός Σου τι το Πνεύμα Σου έχει να πει προς την Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Εν το ονόματι Σου, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Αμήν Ιησού, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε, παρακαλώ, στον Ιεζεκιήλ. Κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Σελίδα 770. Καθώς ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας αυτό το τρομερό έργο που έχει να κάνει, βλέπω την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να κάνει, ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το εννοήσει. Δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία.

0: την ακαθαρσία να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείται. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι καθώς το βλέπουμε στο Β' κεφάλαιο και στο Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε το μυστήριο αυτό στην ολοκλήρωσή του. 7 κεφάλια. 7 κοσμοκρατορίες. Τι είναι το μυστήριο της ανομίας? Προκειμένου ο διάβολος να φέρει την ανομία στους ανθρώπους. Τι κάνει? Έχει προσπαθήσει 6 φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε, και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες, 6 προσπάθειες, και η 7η είναι πια στις μέρες μας, για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε, χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι. Περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό. Κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα. Πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες. Σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφοί, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας, παγκόσμια, δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους, και είμαστε 5 και έχουμε 5 γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου, ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζιλοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά, και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Ε? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή. Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνουν ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζουμε πάνω στον οφρή του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή, δύο άτομα καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για τρεις. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις για τρεις? Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες. Αγαπιώνται μεταξύ τους. Αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί ξέρουν ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου. Ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Α Κορινθίους. Να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Α Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, κάθε ένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί. Με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, άλλο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τη βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους? Δεν πατάγανε αγωνιές ο ένας τον άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη Βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων, στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω. Όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό στον Εζεκίλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα? Πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη μόνο δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κύριου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν το βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις. Τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στο Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθασία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γην ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδωρ? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα, τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και η Λιβύη και η βασιλείς της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. Θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα, μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο Λάμδα Ζήτα, «Χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων». Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα σε πεδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό, που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης, που είναι συνήθως σε τέτοιες πεδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα, δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το Λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι, λέει, ζωή σε σένα και μυέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μυέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας, ανθρωπίνως, είπαμε, τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα, δεν είναι τα οστά. Οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η πεδιάδα δεν είναι μια φυσική πεδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι. Κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά Ιεζεκίηλ να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι, και ζουνε άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι η σώμα είναι. Όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πώς είναι το σώμα του Χριστού? Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κύριου. Και λέω, Κύριε, εάν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει? Κύριε, εσύ ξέρεις. Εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμένα. Ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη. Την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει, ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει? Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη? Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφή. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριός σου έχει πει για να το κάνεις? Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν? Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε? Βλέπουμε τα κόκαλα? Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας, σε φαντασίες? Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το φρόνημα των ημερών, το πνεύμα των ημερών, το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι, και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική, να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει, το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε. Επί τα οστάτα αυτά και είπε προς αυτά τα οστάτα ξηρά, ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστάτα αυτά, ιδού εγώ θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Γιάχβε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί. Και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα, για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία, πιστεύουμε στην όραση και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε? Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά. Ενώ ήταν ήσυχος, του είπε, Ιωνά σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, 400. Αυτός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μήνες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός, μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπια τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήταν η επιδερμίδα του. Και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Εζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά οι ιοί της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστωμένοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους τους αγαπάει. Και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας. Και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος στα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Από την Αίγυπτο, να πάρουμε τα φυσικά πράγματα. Από την Αίγυπτο που τους έφερε? Στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ. Η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χαναάν ποια είναι? Η γη Χαναάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χαναάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χαναάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδερφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα Έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά, είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το Φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε οι ιοί της ημέρας, οι ιοί του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδερφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίηλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει. Αυτός είναι που με ενισχύει. Αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ. Ο Ιεζεκίηλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε επάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε επάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίηλ. Και του είπε, Ιεζεκίηλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ. Τη βάλεις κάτω. Και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή. Ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουν, άλλους θα τους σκορπίσουν στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδερφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση, να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό. Δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήνα με τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια ήθελε στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν? Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι Χερεθέοι και Φελεθέοι, ξέρετε από πού ήταν? Φιλιστέοι. Ήταν Φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν Φιλιστέοι. Εθνικοί. και έγιναν οι ισχυρότεροι από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό? Τι δείχνει εκεί? Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι, ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις. Και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα μου, με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια, σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι? Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο? Να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια, να γνωρίσουν την πραγματική γέννηση που ο Κύριος θέλει να γίνει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σήκωσε τον προφητικό λαό σου, σήκωσε τον Ηλία σου, σήκωσε το στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί στο τέλος, ξέρετε τι βλέπω? Εάν δεν το κάνουμε, θα έρθει ο διάβολος, και ήδη γίνεται αυτό. Αυτό που φοβάμαι και δεν θέλω να γίνει, αδελφοί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουνα τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αδελφοί? Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό? Θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας? Να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας? Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε? Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μες στη λάσπη, που είναι μες στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Τι θα κάνουμε, αδελφοί?
2: το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε? Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άνδρες. Το έργο του Θεού θέλει άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το λόγο σου, Κύριε. Τι το Πνεύμα σου κάνει αυτή την ώρα? Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε? Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και εσύ θέλεις να πάρει ο λαός σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς σου. Τι το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να κάνει? Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός σου, Κύριε. Την αγωνία αυτή, Πατέρα Ουράνιε, της δικής σου καρδιάς. Για τον κόσμο που χάνεται, Πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που εσύ είπες με τον λόγο σου ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά τα ξερά θα αναζήσουν, Κύριε. Θα σταθούν όρθια και θα γίνουν στράτευα μέγα, Κύριε Θεέ μου. Θα περάσει ζωή μέσα τους. Δώσ' μας πίστη να ενεργήσουμε, Κύριε, πριν το δούμε. Να ανοίξουμε το στόμα μας να βγει ο λόγος, Κύριε. Χρήσε το λαό σου αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνη. Κύριε, δώσε στο λαό σου πίστη το βράδυ αυτό, Ιησού Άγιε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Η κατά της Αιγύπτου όρασης. Ιδού ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης Κούφης και θέλει επέλθει επί την Αίγυπτον. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θέλουν συσσιστεί από προσώπου αυτού και η καρδία της Αιγύπτου θέλει διαλυθεί εν μέσω αυτής. Και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων και θέλουν συπολεμήσει έκαστος κατά του αδελφού αυτού και έκαστος κατά του πλησίον αυτού, πόλης κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας. Και θέλει εκλείψει το πνεύμα της Αιγύπτου εν μέσω αυτής και θέλω ανατρέψει την βουλήν αυτής. Και θέλουν συνερωτήσει τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστριμήθους και τους μάντης. Και θέλω παραδώσει τους Αιγυπτίους εις χείρα σκληρών κυρίων. Και βασιλεύς άγριος θέλει εξουσιάζει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα ύδατα θέλουν συνεκλείψει εκ των θαλασσών, και ο ποταμός θέλει αφανιστεί και καταξηρανθεί. Και οι ποταμοί θέλουν στερεύσει. Οι ρίακες οι περιπεφραγμένοι θέλουσι κενωθεί και καταξηρανθεί. Ο κάλαμος και ο σπάρτος θέλουσι μαρανθεί. Τα λιβάδια πλησίων των ριάκων επί των στομίων των ριάκων και πάντο εσπαρμένων παρά τους ρίακας θέλει ξηρανθεί, απορριφθεί και αφανιστεί. Και οι αλλοιείς θέλουσι στενάξει και πάντες οι ρίπτοντες άγκιστρων εις τους ρίακας θέλουσι θρηνήσει και οι βάλλοντες δίκτυα επί τα ύδατα θέλουσι νεκρωθεί. Και οι εργαζόμενοι εις λεπτών λινάριων και οι πλέκοντες δίκτυα θέλουσι ταραχθεί και η στήλη αυτής θέλουσι συντριφθεί και πάντες οι κερδένοντες από ιχθυοτροφίων. Βεβαίως οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ «Εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων» «Πού» «Πού η σοφή σου» «Και ας ύποση τώρα προσέ» «Και ας καταλάβωση τι ευουλεύτη ο Κύριος των δυνάμεων κατά της Αιγύπτου». «Οι άρχοντες της Τάνεως εμοράνθησαν». «Οι άρχοντες της Μέμφεως επλανήθησαν». «Και επλάνησαν την Αίγυπτον οι άρχοντες των φυλών αυτής». «Ο Κύριος εκέρασεν εν το μέσο αυτής πνεύμα παραφροσύνης». «Και επλάνησαν την Αίγυπτον εις πάντα τα έργα αυτής». Ως ο Μεθείον πλανάται εν το εμετό αυτού. Και δεν θέλει είστε έργον δια την Αίγυπτον, το οποίον η κεφαλή ή η ουρά, ο κλάδος ή ο σπάρτος, να δύναται να κάμει. Εν εκείνη τη ημέρα οι Αιγύπτιοι θέλουσιν είστε ως γυναίκες και θέλουσι τρομάξει και φοβηθεί από τις χειρός του Κυρίου των δυνάμεων, σιωμένης, την οποίαν σύει επ' αυτούς. Και η γη του Ιούδα θέλει είστε φρίκη στους Αιγυπτίους. Πας ώστις ενθυμείτε αυτήν, θέλει φρύτη, δια την βουλήν του Κυρίου των δυνάμεων, την οποίαν απεφάσισεν εναντίον αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα πέντε πόλεις θελουσινίστε εν τη γη της Αιγύπτου, λαλούσε την γλώσσαν της Χαναάν και ομνίουσε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Η μία θέλει ονομάζεστε η πόλης Αχέρες. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει είστε εν το μέσο της γης Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και η στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον. Και θέλει είστε εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρίαν εις τον Κύριον των δυνάμεων, διότι θέλουσι βοά προς τον Κύριον εξαιτίας των καταθλιβόντων και θέλει εξαποστήλει προς αυτούς σωτήρα και μέγαν και θέλει σώσει αυτούς. Και θέλει γνωριστεί ο Κύριος εις τους Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι θέλουσι γνωρίσει τον Κύριον εν εκείνη τη ημέρα, και θέλουσι προσφέρει θυσίαν και προσφοράν, και θέλουσι ευχηθεί ευχήν εις τον Κύριον και εκπληρώσει αυτήν, και θέλει κτυπήσει ο Κύριος την Αίγυπτον, θέλει κτυπήσει και θεραπεύσει αυτήν, και θέλουσι να επιστραφεί εις τον Κύριον, και θέλει παρακαλεστεί υπ' αυτόν και θέλει ιατρεύσει αυτούς. Εν εκείνη τη ημέρα θελήσθη οδός μεγάλη από της Αιγύπτου προς την Ασσυρίαν, και οι Ασσύριοι θέλουσιν ελθεί στην Αίγυπτον, και οι Αιγύπτιοι εις την Ασσυρίαν, και οι Αιγύπτιοι μετά των Ασσυρίων θέλουσι δουλεύσει εις τον Κύριον. Εν εκείνη τη ημέρα, ο Ισραήλ θέλει είστε ο τρίτος μετά του Αιγυπτίου και μετά του Ασσυρίου. Ευλογία εν μέσω της γης θέλει είστε. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων θέλει ευλογήσει αυτούς, λέγον ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο των χειρών μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου. Ισαΐας, κεφάλαιο Κάπα. Εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθεν εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ο Σαργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και επολέμησε κατά της Αζώτου και κυρίευσεν αυτήν, κατά των αυτών καιρών ελάλησεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν τον ιόν του Αμός, λέγον, «Ήπαγε και λύσον το σάκον από τη σοσφίο σου και έκβαλε τα σανδάλια σου από τον ποδόν σου και έκαμε νούτο περιπατών γυμνός και ανυπόδητος». Και είπε Κύριος, «Καθώς ο δούλος μου Ισαΐας περιεπάτη γυμνός και ανυπόδητος 3 έτη, διασημείων και τεράστιων κατά της Αιγύπτου και κατά της Αιθιοπίας, ούτως ο βασιλεύς της Ασσυρίας θέλει απαγάγει τους Αιγυπτίους δεσμίους και τους Αιθίωπας εχμαλώτους, νέους και γέροντας, γυμνούς και ανυποδίτους, με γυμνά μάλιστα τα οπίσθια αυτών, προς κατεσχήνιν της Αιγύπτου. Και θέλουσι τρομάξει και εντραπεί δια την Αιθιοπίαν το θάρρος αυτών, και δια την Αίγυπτον το καύχημα αυτών. Και οι κάτοικοι του τόπου τούτου θέλουσιν λέγει εν εκείνη τη ημέρα, «Ιδού, τι ούτων είναι το καταφύγιο ημών, εις το οποίον καταφεύγομεν προς βοήθειαν, δια να ελευθερωθώμεν από του βασιλέως της Ασσυρίας. Και πώς εμείς θέλομεν σωθεί?» Ιωήλ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ τον ιών του Φαθουήλ. «Ακούσατε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γην. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου, και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών, και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερισίβη. Ανανύψατε μέθηση και κλάψατε, και ολολήξατε, πάντες οι εινοπότε, δια των νέων ίνων, διότι αφηρέθη από του στόματός σας. Επειδή έθνος ανέβει επί την γήν μου, ισχυρών και αναρρύθμητων, του οποίου οι οδόντες είναι οδόντες λέοντος και έχει μιλόδοντας σκύμνου. Έθεσε την άμπελόν μου εις αφανισμόν και τα σικάς μου εις θράψιν. Όλος εξελέπησεν αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκον δια τον άνδρα της νεότητος αυτής. Η προσφορά και η σπονδή αφηρέθη από του οίκου του Κυρίου. Πενθούσιν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίου. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθή η γη, διότι υφανίσθη ο σίτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλεον. Εσχύνθητε γεωργή, ολολήξατε αμπελουργή, δια των σίτων και δια την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέσθη. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροηδιά και ο φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου, έλθετε, διανυκτερεύσατε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου, διότι η προσφορά και η σπονδή επάφθη από του οίκου του Θεού σας. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σας, και βοήσατε προς τον Κύριον. Ήμι δια την ημέραν εκείνη, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δεν αφηρέθησαν ετροφέ απέμπροσεν των οφθαλμών ημών, η εφροσύνη και η χαρά από του οίκου του Θεού ημών. Οι σπόροι φθύρονται υπό τους βόλους αυτών, εσιτοθήκε ηρημώθησαν, εαποθήκε εχαλάστησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη. Πώς στενάζωσι τα κτίνη, αδημονούσιν εαγέλε των βοών, διότι δεν έχουσι βοσκήν. Ναι, τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Κύριε, προσέθελο βοήσει, διότι το πυρ κατηνάλωσε τας βοσκάς της ερήμου και η φλόξ κατέκαυσε πάντα τα δέντρα του αγρού. Τα κτίνη έτη της παιδιάδος χάσκουσι προσέ, διότι εξηράνθησαν ηρίακες των υδάτων και πυρ κατέφαγε τα σβοσκά στη ερήμου. Ιωήλ, κεφάλαιο Β. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξος οι πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής ούτω θελούσι τρέχει. Ως κρότος αμαξών θελούσι πηδά επί τας κορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν απασβολωθεί, θέλουσι τρέξει ως μαχητέ, ως άνδρες πολεμιστέ θέλουσιν αναβεί το τείχος, και θέλουσι υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού, και δεν θέλουσι χαλάσει τα στάξεις αυτών, και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον, θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί εμπροσθεν αυτών, η ουρανή θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύριο πίσω το φέγγος αυτών. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δυνατή να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας. Διότι είναι ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν εις Κύριον τον Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε τον λαόν, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσιν η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση. Φύσε, Κύριε, του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου εις όνιδος ώστε να κυριεύσω συν αυτού στα έθνη. Διατί είναι ύποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γην αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς τον Σίτων και τον Ίνων και το Έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνιδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνιδρων και έρημων με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολικήν θάλασσαν, το δεόπισθεν αυτού μέρος προς την θάλασσαν την δυτικήν και η δυσοδεία αυτού θέλει αναβεί και η κακή οσμή αυτού θέλει υψωθεί διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμην αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και οι Ελληνοί θέλουσιν υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίβη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίον εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αφθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και εθυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει.
2: Κριτέ, κεφάλαιον γάμα. Και ταύτα είναι τα έθνη τα οποία αφήκεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, πάντας τους μη γνωρίσαντας, πάντας τους πολέμους της Χανάν. Τουλάχιστον, δια να μάθω συνεγενεέ των ιών Ισραήλ, να γυμναστώσει των πόλεμων, τουλάχιστον όσοι πρώτερον δεν είχαν γνωρίσει αυτούς. Επέντε σατραπίε των Φιλιστέων, και πάντες οι Χαναναίοι, και οι Σιδόνοι, και οι Εβραίοι, οι κατοικούντες εν το όρι του Λιβάνου, από του όρους Βάαλ Ερμών έως της εισόδου Εμάθ. Και ταύτα ήσαν δια να δοκιμάσει τον Ισραήλ δι' αυτόν, δια να γνωρίσει εάν υπήκουον εις τας εντολάς του Κυρίου, τας οποίας προσέταξεν εις τους πατέρας αυτών δια του Μωυσέως. Και κατόκισαν οι Ισραήλ μεταξύ των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και έλαβον εις αυτούς τας θυγατέρας αυτών εις γυναίκας, και τας εαυτών θυγατέρας έδωκαν εις τους υιούς αυτών και ελάτρευσαν τους θεούς αυτών. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Άλση. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα του Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέως της Μεσοποταμίας. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 έτη. Και ότε εβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, ο Κύριος ανέστησε σωτήρα εις τους ιούς Ισραήλ και έσωσεν αυτούς τον Γοθονιήλ γιον του Κενέζ, τον νεότερον αδελφόν του Χάλεβ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας. Και η χείρα αυτού υπερίσχυσεν εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και ανεπάφθη η γη 40 έτη, και ετελεύτησε ο Γοθονιήλ ο γιος του Κενέζ. Και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλιν να πράτωσει πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και ενίσχυσεν ο Κύριος των Εγλών, βασιλέα του Μωάβ κατά του Ισραήλ, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και συνήθρισεν εις αυτόν τους ιούς Αμών και Αμαλίκ, και υπήγε και επάταξε τον Ισραήλ, και εκυρίευσαν την πόλη των Φινίκων. Και δούλευσαν οι Ισραήλ εις τον Εγλών, βασιλέα του Μωάβ, 18 έτη. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, και ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς σωτήρα, τον Αόδ, ιόν του Γυρά, του Βενιαμίτου, άνδρα αριστερόχειρα. Και απέστειλαν οι Ισραήλ διαχειρός αυτού δώρα προς τον Ευλών, βασιλέα του Μωάβ. Και κατεσκεύασεν εις αυτόν ο Αόδ μάχεραν δίστομον μακράν μίαν πύχην. Και περιεζώστη αυτήν υπό τον μανδύαν αυτού επί των μυρών αυτού των δεξιών. Και προσέφερε τα δώρα προς τον Εγλών βασιλέα του Μωάβ. Ο δε Εγλών ή το άνθρωπος παχής σφόδρα. Και αφού ετελείωσε προσφέρον τα δώρα και απέπεμψε τους ανθρώπους τους βαστάζοντας τα δώρα, τότε εκείνος υπέστρεψεν από τον γλυπτόν τον προς τα γάλγαλα και είπε «Λόγον κρυφών έχω προσέ βασιλέ». Οδε είπε «Σιώπα». Και εξήρθον από αυτού πάντες οι παριστάμενοι πλησίων αυτού. Και εισήρθε προς αυτόν ο ΑΟΔ. Εκείνος δε εκάθητο εν το υπερό αυτού το θερινό μονότατος. Και είπεν ο ΑΟΔ «Έχω λόγον παρά Θεού προσέ». Τότε εσηκώθη από του θρόνου. Και απλώσας ο ΑΟΔ την χείρα αυτού την αριστερά, έλαβε την μάχαιραν από του μυρού αυτού του δεξιού και ενέπηξε αυτήν εις την κοιλίαν αυτού, ώστε και η λαβή έτη εισήρθε κατόπιν του σιδήρου. Και το πάχος συνέκλεισε επί των σίδηρων, ώστε δεν είναι δύνατο να σύρει την μάχαιραν από της κοιλίας αυτού, και εξήρθε κόπρος. Τότε εξήρθεν ο ΑΟΔ δια της Τοάς και έκλεισεν ο πίσω αυτού τα σύρας του υπερώου και εκλείδωσε. Και αφού εκείνος εξήλθε, ήρθον οι δούλοι του Εγλών. Και ότε είδον ότι οι δού εθύρε του υπερώου ήσαν κλειδωμένε, είπον «Βεβαίως τους πόδας αυτούς και πάζει εν το δωματίο το θερινό». Και περιέμειναν έως σου εντράπησαν. Και οι δού δεν ίνιγε τα σύρας του υπερώου. Όθεν έλαβον το κλειδίον και ίνιξαν. Και ιδού ο Κύριος αυτόν έκειτο κατά γης νεκρός. Ο δε ΑΟΔ εξέφυγεν, ενώσο εκείνοι ευράδυναν, και πέρασε τα γλυπτά και διεσώθη εις Σεϊροθά. Και ότε ήλθεν, εσάλπισε δια της άλπιγκος εν το όρι Εφραήμ, και κατέβησαν μετ' αυτού οι Ισραήλ από του όρους, και αυτός έμπροσθεν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, «Ακολουθείτε με, διότι ο Κύριος παρέδωκε τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες εις την χείρα σας». Και κατέβησαν ο πίσω αυτού και κατέλαβαν τας διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Μωάβ και δεν αφήκαν άνθρωπον να περάσει. Και επάταξαν τους Μωαβίτες κατά των καιρών εκείνων περίπου 10.000 ανδρών, πάντας ανδρίους και πάντας δυνατούς εν ισχύ, και δεν διεσώθη ουδής. Ούτως εταπεινώθη ο Μωάβ εν τη ημέρα εκείνη υπό την χείρα του Ισραήλ, και η γη ανεπάφθη 80 έτη. Μετά δε τούτον εστάθη ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, ως της επάταξε τους Φιλιστέους 600 άνδρας διενός του Βουκέντρου, και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, κεφάλαιον δέλτα. Και έπραξαν οι Ιη Ισραήλ πάλιν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύτησεν ο ΑΟΔ. Και επόλυσεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ιαβήν, βασιλέως Χανάν, ως της εβασίλευεν εν Ασόρ. Και αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήτο ο Σισάρα, ως της κατόκη εν Αροσέθ των εθνών. Και εβόησαν προς τον Κύριον οι Ιη Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξα σιδηράς, και αυτός κατέθλιψε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα, γινή προφήτης, γινή του Λαφιδόθ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνα. Και αυτή κατόκει υπό τον φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βεθήλ εν το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραήλ διανακρίνονται. Και έστειλε και εκάλεσε τον Βαράκ, τον ιόν του Αβινεέμ, από Κέδες Νεφθαλή, και είπε προς αυτόν. Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγον «Ήπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Ζαβουλών και θέλω επισύρει προσέ εις τον πόλεμον Κισών τον Σισάρα τον αρχηγό του στρατεύματος Ιαβήν και τα σαμάξας αυτού και το πλήθος αυτού και θέλω παραδώσει αυτόν εις την χείρα σου». Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ, «Εάν σι έλθεις με τεμού, θέλω υπάγει, αλλά αν δεν έλθεις με τεμού, δεν θέλω υπάγει». Ήδε είπε, θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σου, πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν διωδώ εις την οποίαν υπάγεις, διότι ισχύρα γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα. Και η Δεβόρα εσηκώθη και υπήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες, και συνεκάλεσε ο Βαράκ τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή εις Κέδες, και ανέβη με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού. Και η Δεβόρα ανέβη μετά αυτού. Ο δε Έβερ ο Κενέος, εκ των ιών του Οβάβ πενθερού του Μωυσέως, είχε χωριστεί από τον Κενέον και είχε στήσει την σκηνήν αυτού έως της Δριός Ζαναΐμ της πλησίων Κέδες. Και ανήγγυλαν προς τον Σισάρα ότι Βαράκ ο γιος του Αβινεέμ ανέβη εις το όρος Θαβόρ. Και συνήθρισεν ο Σισάρα πάσα στα σαμάξας αυτού 900 σαμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Και είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ, σηκώθητη, διότι αυτή είναι η μέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου. Και κατέβη ο Βαράκ από του όρου Σαβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού. Και κατετρόπωσεν ο Κύριος τον Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα εν στόματι μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβη ο Σισάρα από τις σαμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίωξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αροσέθ των εθνών. Και έπεσε πάντο στράτευμα του Σισάρα εν στόματι μαχαίρας. Δεν έμεινεν ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός εις την σκηνή της Ιαΐλ, γυναικός του Έβερ του Κενέου. Διότι ήτο ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν, βασιλέως της Ασόρ, και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαΐλ η συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν, «Εισέλθε Κύριέ μου, εισέλθε προς εμέ, μη φοβού». Και ότι εισήλθε προς αυτήν εις την σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα. Και είπε προς αυτήν, «Ότι σον με παρακαλώ ο λίγον είδωρ, διότι ελείψεις». Και ήνιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και εσκέπασεν αυτόν. Και είπε προς αυτήν, «Στήθη εις την θύραν της σκηνής και αν έλθει της και σε ρωτήσει λέγον, είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ η γυνή του Έβερ των πάσαλων της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείρα αυτής, υπήγεν ησύχος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγκα αυτού, ώστε εκαρφώθη εις την γη, διότι αυτός αποκαμωμένος ον εκοιμάται ο βαθέως, και απέθανε. Και ιδού ο Βαράκ κατεδίωκε τον Σισάρα, ιδέ η Αήλ εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν, «Έλθε και θέλω σι δείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς». Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ιδού ο Σισάρα έκει το νεκρός και ο πάσαλος εις τον μήνυγκα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά την ημέραν εκείνην τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν έμπροσθεν τον ιών Ισραήλ. Και εκρατεούτο η χείρ τον ιών Ισραήλ και κατήσχισεν επί Ιαβίν βασιλέα Χανάν εωσού εξολόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χανάν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές, ο ένας να κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο, ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη του. Ένας, έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό δηλαδή, ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Απ' τη μια είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ. Αφορά τον κόσμο. Αφορά εσένα. Αφορά εμένα. Είναι από τη μια ο Θεός, απ' την άλλη είναι ο διάβολος και στη μέση ποιος είναι? Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν. Έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου. Να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω. Απλά.
1: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού, καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο. Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
0: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγματεία.
2: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάρεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάρεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις, θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ, τι φάμε και τι πιούμε, γιατί αύριο αποθνήσουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε, το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
0: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει. Και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός.

0: εχθρός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε, όπως ο Αδάμ, όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν. Δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό, είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος. Πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αν το κάνουμε ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω. Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα, μπορεί να σου πει, έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου, βάλε ό,τι θέλεις με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστωσε αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα του, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθήρεται. Φθήρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθήρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σε αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση, όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθήρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμοθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, «Τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας». Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέξτε κάτι. Γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο. Ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου. Αμήν. Και την ομορφιά μου. Το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει. Γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες. Θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις. Θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο. Θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου. Και αυτό το σώμα, όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματός σου, τη φθορά του σώματός σου, να είσαι εν πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε μία-δύο μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο, τι του είπε η Μαρία? Είναι 4 μέρες νεκρός ήδη. Βρωμά, δηλαδή ο άνθρωπος του μπάνιασε, φούσκωσε και άρχισε να αλλοιώνεται και ήδη βρωμούσε, ό,τι και να ήταν. Να είχε κάνει τόση γυμναστική, να είχε δώσει τόσο χρόνο στο σώμα του, τόση διατροφή, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες πήγανε χαμένα. Αλλά μας λέει οφείλει, για αυτή τη ζωή μας οφείλει. Και παρόλο που μας οφείλει, δίνουμε τόσο χρόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει? Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου για να πράξεις εωσού εξολοθρευτείς και εωσού αφανιστείς ταχαίως για την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά. Γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς. Δεν τα έκανε τέλεια. Τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Δεν έτρωγε καν ο άνθρωπος κρέας. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά. Δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ? Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20, επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκουσίως, αλλά για τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα επακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος δια πίστεως τι λέει? Φάε από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυρανάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις μέσα στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐνιε. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας για την αυθασία. Θα σ' άρεσε να έβγαινες με ένα φθαρμένο ρούχο? Σ' αρέσει? Όχι. Το πνεύμα σου θέλεις να είναι φθαρμένο? Πώς νιώθεις? Γιατί ξέρεις, όταν ο Κύριος θέλει να δει την νύφη του ντυμένη στο βύσινο, αυτό που λέει, μη φανταστείτε ότι θα μας βάλει ο Κύριος κανένα όμορφο ρουχαλάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τον Κύριο τα ρούχα. Αμήν. Το ένδυμα αυτό που ο Κύριος θα ντύσει την εκκλησία του είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Αμήν. Αυτό που διαφημίζει ο Κύριος για την ευσεβή γυναίκα, που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτόν πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα στην προς Ρωμαίους 8 και 19, πάλι εκεί που ήμασταν. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει. Τι προσμένει? Τι προσμένει, αδερφή κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει? Τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι? Κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει, ελπίζει. Ποια, ποιος ελπίζει? Ποιος ελπίζει? Η κτήση. Επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι? Φθοράς. Και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού, η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μία ηθική παρακμή, μέσα σε μία φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχει το φως και πηγαίνει στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα. Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α' Τιμωθέου ξαναγυρνάμε. Φύσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α' Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι επακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε ότι είναι να κάθομαι όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία, ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρας του, ποιος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα? Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο, ένα ψεγάδι, να πεις, αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό. Μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος τα έχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον Πατέρα? Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του Πατέρα, ο Πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήταν από το δέντρο της ζωής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23: τούτον λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. Διαχειρών ανώμων σταυρώσατε, εθανατώσατε. Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ε? Ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται από αυτόν. Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά. Ούτε κόκαλό του δεν θα σπάσει. Δεν πρόκειται ο Θεός ένα δικό του παιδί, ένα παιδί του που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής, να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή? Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί?

Τι δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς? Διαπίστεως. Αμήν. Διαπίστεως. Έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία. Ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, δηλαδή δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεως του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κηρύττει ο Παύλος το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το σόουτ. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον. Δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιον τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση. Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερίσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερίσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας,

0: που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά. Είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοποιήσεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει ο Σπύρον εις το πνεύμα, βλέπετε υπάρχει η σάρκα που είναι καταδικασμένη για θάνατο, αλλά υπάρχει και το πνεύμα. Αυτός που σπήρε στο πνεύμα του θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δεν κοροϊδεύει ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ξεκίνησα, πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Άμα πιστεύουμε, πρέπει να πιστέψουμε και στο λόγο του. Και κλείνουμε με την Α Πέτρου 1 και 3. Λέει ο Κύριος: ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, η κληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε κτλ. Κτλ. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται. Και λέει, σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάχνω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα, να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο, όχι, το κοντίσον δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάλλον μου αφάστρε φίλη. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες, δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσκάτω καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αδυνατούμε να το κάνουμε. Αλλά η Θεία δύναμη του Κυρίου μας χαριτώνει. Αμήν. Γι' αυτό λέει με τη δύναμη του Θεού. Αν νομίζεις ότι θα το καταφέρεις μόνος σου, να ξέρεις ότι σε αυτό το γκρουπάκι είμαι κι εγώ. Μαζί με σένα που δεν τα καταφέρνεις. Ούτε κι εγώ τα καταφέρνω. Μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού. Και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα διά της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ. Έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης. Λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή. Από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει για το οποίο αγαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? Να αγαλιάσουμε. Κάνοντας το θέλημα του Κυρίου, έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος τον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς. Εάν χρειαστεί. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας στο δέντρο της ζωής, πολύτιμη ότι εραούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε! Έβγε, δούλε! Αγαθέ! Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειδρονεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, είσαι μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του έως θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 19. Η όραση ενάντια στην Αίγυπτο. Δέστε, ο Κύριος επιβαίνει επάνω σε ευκίνη την Εφέλη και θα επιπέσει επάνω στην Αίγυπτο. Και τα είδωλα της Αιγύπτου θα συστούν από το πρόσωπό του και η καρδιά της Αιγύπτου θα διαλυθεί στο μέσον της. Και θα σηκώσει Αιγυπτίους ενάντια σε Αιγυπτίους. Και θα πολεμήσουν καθένας ενάντια στον αδελφό του και καθένας ενάντια στον πλησίον του. Μια πόλη ενάντια στην άλλη. Βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και το πνεύμα της Αιγύπτου θα εκλείψει στο μέσον της και θα ανατρέψω τη βουλή της. Και θα ρωτήσουν τα είδωλα και τους μάγους και τους εγκαστρίμηθους και τους μάντης. Και θα παραδώσω τους Αιγυπτίους σε χέρι σκληρών κυρίων. Και ένας άγριος βασιλιάς θα τους εξουσιάζει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψουν και ο ποταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί. Και οι ποταμοί θα στερέψουν, τα περιφραγμένα ριάκια θα αδειάσουν και θα καταξεραθούν. Η Καλαμιά και το Σπάρτο θα μαραθούν. Τα λιβάδια κοντά στα ριάκια, πάνω στα αστόμια των ριακιών και κάθε τι το σπαρμένο κοντά στα ριάκια θα ξεραθεί, θα απορριφθεί και θα αφανιστεί. Και οι ψαράδες θα στενάξουν και όλοι όσοι ρίχνουν αγκίστρι στα ριάκια θα θρηνήσουν και αυτοί που βάζουν δίχτυα επάνω στα νερά θα νεκρωθούν. Και όσοι εργάζονται σε λεπτό λινάρι και όσοι πλέκουν δίχτυα θα ταραχθούν. Και οι στήλοι της θα συντριφτούν και όλοι όσοι κερδίζουν από ιχθυοτροφία. Βέβαια, οι άρχοντες της στάνης είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ έγινε ασύνετη. Πώς καθένας από σας λέτε στο Φαραώ «Εγώ είμαι γιος σοφών, γιος αρχαίων βασιλιάδων»? Πού είναι η σοφή σου? Και ας πούν τώρα σε σένα και ας καταλάβουν τι βουλεύθηκε ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο. Οι άρχοντες της Τάνης μωράθηκαν. Οι άρχοντες της Μέμφης πλανήθηκαν και οι άρχοντες των φυλών της πλάνησαν την Αίγυπτο. Ο Κύριος μοίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφροσύνης και πλάνησαν την Αίγυπτο σε όλα τα έργα της, όπως εκείνος που μεθάει πλανιέται μέσα στον εμετό του. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο, που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Και δεν θα υπάρξει έργο για την Αίγυπτο που το κεφάλι ή η ουρά, το κλαδί ή ο Σπάρτος να μπορεί να κάνει. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου το δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύει επάνω τους. Και η γη του Ιούδα θα είναι φρίκη στους Αιγυπτίους. Καθένας που τη θυμάται θα φρύτει εξαιτίας της βουλής του Κυρίου των δυνάμεων, την οποία αποφάσισε εναντίον τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχουν 5 πόλεις στη γη της Αιγύπτου που θα μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν και θα ορκίζονται στον Κύριο των δυνάμεων. Η μία θα ονομάζεται η πόλη Αχέρες. Κατά την ημέρα εκείνη στο μέσον της γης της Αιγύπτου θα υπάρχει θυσιαστήριο στον Κύριο και μία στήλη κατά το όριό της στον Κύριο. Και θα υπάρχει στη γη της Αιγύπτου για σημείο και για μαρτυρία στον Κύριο των δυνάμεων, επειδή θα βοούν προς τον Κύριο εξαιτίας εκείνων που θα τους καταθλίβουν και θα τους στείλει σωτήρα και μεγάλων και θα τους σώσει. Και ο Κύριος θα γνωριστεί στους Αιγυπτίους και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα ευχηθούν μία ευχή στον Κύριο και θα την εκπληρώσουν. Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο. Θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει. Και θα επιστραφούν στον Κύριο. Και θα παρακληθεί από αυτούς και θα τους γιατρέψει. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος από την Αίγυπτο προς την Ασσυρία. Και οι Ασσύριοι θα έρθουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία και οι Αιγύπτιοι μαζί με τους Ασσυρίους θα δουλέψουν στον Κύριο. Κατά την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα είναι ο τρίτος μαζί με τον Αιγύπτιο και μαζί με τον Ασσύριο. Θα είναι ευλογία στο μέσον της γης. Επειδή ο Κύριος το δυνάμειον θα τους ευλογήσει λέγοντας «Ευλογημένη η Αίγυπτος ο λαός μου και η Ασσυρία το έργο το χεριό μου και ο Ισραήλ η κληρονομία μου». Ισαΐας κεφάλαιο 20. Και κατά το έτος κατά το οποίο ο Ταρτάν ήρθε στην Άζωτο, όταν τον έστειλε ο Σαργόν, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και πολέμησε ενάντια στην Άζωτο και την κυρίευσε, κατά τον ίδιο καιρό ο Κύριος μίλησε στον Ισαΐα το γιο του Αμός, λέγοντας «Πήγαινε και λύσε τον σάκο από την οσφή σου και βγάλε τα σαντάλια σου από τα πόδια σου». Και έκανε έτσι, περπατώντας γυμνός και ανυπόδητος. Και ο Κύριος είπε «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος 3 χρόνια, για σημείο και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο και ενάντια στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους Αιγυπτίους και εχμάλωτους τους Αιθίωπες, νέους και γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα οπίσθια τους προς εντροπή της Αιγύπτου. Και θα τρομάξουν και θα ντραπούν για την Αιθιοπία το θάρρος τους και για την Αίγυπτο το καύχημά τους. Και οι κάτοικοι αυτού του τόπου εκείνη την ημέρα θα λένε «Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό μας στο οποίο καταφεύγουμε για βοήθεια για να ελευθερωθούμε από το βασιλιά της Ασσυρίας. Και πώς θα σωθούμε εμείς?» Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιωήλ, τον γιο του Φαθουήλ. Ακούστε τούτο, οι πρεσβύτεροι, και δώστε ακρόαση όλοι εσείς που κατοικείτε τη γη. Έγινε αυτό στις ημέρες σας ή στις ημέρες των πατέρων σας? Διηγηθείτε γι' αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα δικά τους παιδιά και τα παιδιά τους προς την άλλη γενεά. Ό,τι άφησε η κάμπια, το κατέφαγε η ακρίδα. Και ό,τι άφησε η ακρίδα, το κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, το κατέφαγε η ερυσίβη. Συνέλθετε η μέθηση και κλάψτε. Και ολολήξτε όλοι οι κρασοπότες για το νέο κρασί, δεδομένου ότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας. Επειδή έθνος ανέβηκε ενάντια στη γη μου, ισχυρό και αναρρύθμιτο, που τα δόντια του είναι δόντια λιονταριού και χυμηλόδοντες σκύμνου. Έβαλε την άμπελό μου σε αφανισμό και τις σικές μου σε θράψη. Τη ξεφλούδισε ολοκληρωτικά και την απέρριψε. Τα κλίματά της έμειναν λευκά. Θρύνησε σαν νύμφη περιζωσμένη με σάκο για τον άνδρα της νιώτης της. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν οι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη. Επειδή αφανίστηκε το σιτάρι, ξεράθηκε το νέο κρασί, έλειψε το λάδι. Ντραπείτε γεωργοί, ολολήξτε αμπελουργοί για το σιτάρι και για το κριθάρι. Επειδή ο θερισμός του χωραφιού χάθηκε. Η άμπελος ξεράθηκε και η σικιά μαράζωσε. Η ροδιά και ο φίνικας και η μηλιά, όλα τα δέντρα του χωραφιού ξεράθηκαν, ώστε έφυγε η χαρά από τους γιους των ανθρώπων. Περιζωστείτε, θρυνείτε ιερείς. Ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυκτερεύστε με σάκο, λειτουργή του Θεού μου. Επειδή πάθηκε η πρόσφορα και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου, στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας. Και βοήστε προς τον Κύριο, αλίμονο για την ημέρα εκείνη. Επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε και θα'ρθει όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Οι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η ευφροσύνη και η χαρά από τον οίκο του Θεού μας. Οι σπόροι φθήρονται. Κάτω από τους βόλους τους, οι συνταποθήκες ερημώθηκαν. Οι αποθήκες χαλάστηκαν, επειδή το σιτάρι ξεράθηκε. Πώς στενάζουν τα κτίνη. Αδειμονούν οι αγέλες των βοδιών, επειδή δεν έχουν βοσκή. Ναι, τα πίμνια των προβάτων αφανίστηκαν. Κύριε, σε σένα θα βοήσω, επειδή η φωτιά κατανάλωσε τις βοσκές της ερήμου και η φλόγα κατέκαψε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Ακόμα τα κτίνη της πεδιάδας χάσκουν προς εσένα, επειδή ξεράθηκαν τα ριάκια των νερών και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές της ερήμου. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών και αλαλάξτε στο Άγιο μου βουνό. Ας τρομάξουν όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, επειδή έρχεται η μέρα του Κυρίου, επειδή είναι κοντά. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι. Η ημέρα με σύννεφο και ομίχλη. Σαν αυγή απλώνεται επάνω στα βουνά ένας πολυπληθής λαός και ισχυρός. Ομοιός του δεν στάθηκε από τον αιώνα, ούτε θα σταθεί ποτέ πλέον, ύστερα από αυτόν, σε γενναίες γενναιών. Φωτιά κατατρώει μπροστά του και φλόγα κατακαίει πίσω του. Η γη είναι μπροστά του σαν τον παράδεισο της Εδέμ και πίσω του πεδιάδα αφανισμένη. Και βέβαια από αυτόν δεν θα ξεφύγει τίποτε. Η θέα τους είναι σαν θέα αλόγων και σαν καβαλάριδες, έτσι θα τρέχουν. Σαν κρότος αμαξών θα πηδούν επάνω στις κορυφές των βουνών. Σαν ήχος φλόγας φωτιάς που κατατρώει το καλάμι. Σαν ισχυρός λαός παραταγμένος σε μάχη. Μπροστά του οι λαοί θα κατατρομάξουν. Όλα τα πρόσωπα θα αποσβολωθούν. Θα τρέξουν σαν μαχητές. Σαν άνδρες πολεμιστές θα ανέβουν το τείχος. Και θα πάνε κάθε ένας στο δρόμο του και δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Και δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον. Θα περπατάνε κάθε ένας στο δικό του δρόμο και πέφτοντας επάνω στα βέλη δεν θα πληγωθούν. Θα τρέχουν ολόγυρα μέσα στην πόλη. Θα τρέξουν επάνω στο τείχος. Θα ανεβαίνουν στα σπίτια. Θα μπαίνουν από τα παράθυρα σαν κλέφτης. Η γη θα συστεί μπροστά τους. Οι ουρανοί θα τρέμουν. Ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα αποσύρουν τη λάμψη τους. Και ο Κύριος θα εκπέμψει τη φωνή του μπροστά από το στράτευμά του, επειδή το στρατόπεδό του είναι υπερβολικά μεγάλο, επειδή αυτός που εκτελεί το λόγο του είναι ισχυρός, επειδή η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και υπερβολικά τρομερή και ποιος μπορεί να την υποφέρει. Και τώρα, γι' αυτό ο Κύριος λέει, επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με θρήνο και με πένθος. Και σχίστε την καρδιά σας και όχι τα αιμάτια σας και επιστρέψτε στον Κύριο το Θεό σας. Επειδή είναι ελεήμονας και ικτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και ο οποίος μεταμελείται για το κακό. Ποιος γνωρίζει αν θα επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει πίσω του ευλογία, προσφορά και σπονδύ στον Κύριο το Θεό μας. Σαλπίστε σάλπιγγα στη Σιών, αγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη. Συγκεντρώστε το λαό, αγιάστε τη σύναξη, συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, συναθρίστε τα νήπια και αυτά που θυλάζουν μαστούς. Ας βγει έξω ο γαμπρός από τον κοιτώνα του και η νύμφη από το θάλαμό της. Ας κλάψουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, ανάμεσα στη Στοά και το θυσιαστήριο. Και ας πούν, λυπήσου Κύριε το λαό σου και μη δώσεις την κληρονομιά σου σε όνειδος, ώστε να τους κυριεύσουν τα έθνη. Γιατί να πούν ανάμεσα στους λαούς, πού είναι ο Θεός τους? Και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη του και θα λυπηθεί το λαό του. Ναι, ο Κύριος θα απαντήσει και θα πει στο λαό του, «Δέστε, εγώ θα στείλω σε εσάς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και θα γεμίσετε από αυτά και δεν θα σας ξανακάνω όνειδος ανάμεσα στα έθνη. Αλλά θα απομακρύνω από εσάς τον πόλεμο από το βορρά και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα. Και η δυσοδεία του θα ανέβει και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα. Μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, επειδή ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδας, επειδή οι βοσκές της ερήμου βλασταίνουν, επειδή το δέντρο φέρνει τον καρπό του, η σικιά και η άμπελος βγάζουν τη δύναμή τους. Και τα παιδιά της Σιών, χαίρεστε και εφραίνεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτήτερα. Και τα λόνια θα γεμίσουν από σιτάρι και οι λινοί θα ξεχυλήσουν από κρασί και λάδι. Και θα αναπληρώσω σε εσάς τα χρόνια που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάμπια, το μεγάλο μου στράτευμα που είχα στείλει εναντίον σας. Και θα φάτε άφθονα και θα χορτάσετε και θα ενέσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε εσάς θαυμάσια. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στο μέσον του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και ο λαός μου δεν θα ντροπιαστεί στον αιώνα. Και ύστερα από αυτά, θα εκχαίω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι υγιείς σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα ονειρευτούν όνειρα, οι νέοι σας θα δουν ωραία.

0: Οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία. Όπως έχει πει ο Κύριος και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει.
1: Κρητές, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα έθνη που ο Κύριος άφησε για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, όλους εκείνους που δεν γνώρισαν όλους τους πολέμους της Χαναάν. Τουλάχιστον για να μάθουν οι γενναίες των γιών Ισραήλ να γυμναστούν τον πόλεμο. Τουλάχιστον όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Οι πέντε σατραπίες των Φιλιστέων και όλοι οι Χαρανέοι και οι Σιδόνιοι και οι Εβέοι που κατοικούν στο βουνό του Λιβάνου, από το βουνό Βαάλ Ερμών μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Και αυτά ήσαν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Και οι γη Ισραήλ κατοίκησαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους και στους Αμοραίους και στους Φερεζαίους και στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Και πήραν για τον εαυτό τους τις θυγατέρες τους για γυναίκες και τις δικές τους θυγατέρες έδωσαν στους γιους τους και λάτρευσαν τους θεούς τους. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο και λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Άλτσι. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι του Χουσάν Ρισαθαΐμ, του βασιλιά της Μεσοποταμίας. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Χουσάν Ρισαθαΐμ 8 χρόνια. Και όταν οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο, ο Κύριος σήκωσε στους γιους Ισραήλ σωτήρα και τους έσωσε, τον Γοθονοήλ, γιον του Κενέζ, τον νεότερο αδελφό του Χάλεβ. Και ήταν επάνω του το πνεύμα του Κυρίου και έκρινε τον Ισραήλ. Και βγήκε σε μάχη τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, το βασιλιά της Μεσοποταμίας, στο χέρι του. Και το χέρι του υπερίσχυσε ενάντια στον Χουσάν Ρισαθαΐμ. Και η γη αναπαύτηκε 40 χρόνια. Και πέθανε ο Γοθονοήλ, ο γιος του Κενέζ. Και οι γη Ισραήλ άρχισαν πάλι να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος ενίσχυσε τον Εγλών, τον βασιλιά του Μωάβ, ενάντια στον Ισραήλ, επειδή έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο. Και συγκέντρωσε κοντά του τους γιους του Αμών και τους γιους του Αμαλίκ και πήγε και εκτύπησε τον Ισραήλ και κυρίευσε την πόλη των Φινίκων. Και οι γη Ισραήλ έγιναν δούλοι στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, 18 χρόνια. Και οι γη Ισραήλ αναβόησαν στον Κύριο. Και ο Κύριος σήκωσε σε αυτούς σωτήρα τον Αόδ, τον γιο του Γερά, τον Βενιαμίτη, ένα άνδρα αριστερόχειρα. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στον Εγλών, το βασιλιά του Μωάβ, δώρα διαμέσου αυτού. Και ο Αόδ κατασκεύασε για τον εαυτό του μία δίστομη μάχαιρα, μία πύχη μάκρος, και την περιζώ τον δεξί μυρό του.

την περιζώ τον δεξί μυρό του και γύρισε από τα γάλα. Έχω ένα κρυφό λόγο, βασιλιά. Και εκείνος του είπε, ήταν κοντά του, εμπήκε σε αυτόν ο ΑΟΔ. Και εκείνος και η λαβή μπήκε μετά από το σίδερο. Και το πάχος σκέπασε ολόγερα το σίδερο, ώστε δεν μπορούσε να τραβήξει τη μάχαιρα από την κοιλιά του. Και βγήκε κόπρος. Τότε ο ΑΟΔ βγήκε διαμέσου της Τοάς και έκλεισε πίσω του τις πόρτες του υπερώου και κλείδωσε. Και αφού εκείνος βγήκε, ήρθαν οι δούλοι του Εγλών και όταν είδαν ότι, να, οι πόρτες του υπερώου ήσαν κλειδωμένες, είπαν «Σίγουρα σκεπάζει τα πόδια του στο θερινό δωμάτιο». Και περίμεναν μέχρι ότου ντράπηκαν. Και να, δεν άνοιγε τις πόρτες του υπερώου. Γι' αυτό πήραν το κλειδί και άνοιξαν. Και να, ο κύριος τους ήταν πεσμένος κατά γης νεκρός. Και ο ΑΟΔ διέφυγε, ενώ σου εκείνοι καθυστερούσαν, και πέρασε τα κλειπτά και διασώθηκε στη Σιηρωθά. Και όταν ήρθε, σάλπισε με τη σάλπιγγα στο βουνό Εφραήμ και κατέβηκαν μαζί του οι γη Ισραήλ από το βουνό. Και αυτός πήγαινε μπροστά τους. Και τους είπε, «Ακολουθείτε με, επειδή ο Κύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας, τους Μωαβίτες, στα χέρια σας». Και κατέβηκαν πίσω από αυτόν και έπιασαν τις διαβάσεις του Ιορδάνη προς το Μωάβ και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει. Και χτύπησαν τους Μωαβίτες εκείνο το καιρό 10.000 άνδρες περίπου, όλους ανδρείους και όλους δυνατούς σε δύναμη. Δεν διασώθηκε κανένας. Έτσι ταπεινώθηκε ο Μωάβ εκείνη την ημέρα κάτω από το χέρι του Ισραήλ. Και η γη αναπαύθηκε 80 χρόνια. Κι ύστερα από αυτόν στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος του Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλιστέους με ένα βούκεντρο. Και έσωσε και αυτός τον Ισραήλ. Κριτέ, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Κύριο, όταν πέθανε ο ΑΟΔ. Και ο Κύριος τους πούλησε στο χέρι του Ιαβίν, του βασιλιά της Χαναάν, που βασίλευσε στην Ασόρ. Και ο αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σισάρα, που κατοικούσε στην Αροσέθ των Εθνών. Και βόησαν οι γη Ισραήλ στον Κύριο, επειδή είχε 900 σιδερένιες άμαξες, και αυτός κατέθλιψε υπερβολικά τους γιους Ισραήλ για 20 χρόνια. Και η Δεβόρα, μια γυναίκα προφήτησα, η γυναίκα του Λαφιδόδ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ εκείνο τον καιρό. Και αυτή κατοικούσε κάτω από το φίνικα της Δεβόρας, ανάμεσα στη Ραμά και στη Βεθήλ, στο βουνό Εφραήμ. Και οι γη Ισραήλ ανέβαιναν σε αυτή για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινεέμ, από την Κάδες Νεφθαλή και του είπε, «Δεν πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας, πήγαινε και συγκέντρωσε δύναμη στο βουνό Θαβόρ και πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τους γιους Νεφθαλή και από τους γιους Ζαβουλών και θα σύρω προς εσένα, στον ποταμό Κισών, το Σισάρα, τον αρχηγό του στρατού του Ιαβίν και τις άμαξές του και το πλήθος του και θα τον παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Βαράκ της είπε, «Αν έρθεις κι εσύ μαζί μου θα πάω, αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου δεν θα πάω». Και εκείνη είπε, «Θα έρθω εξάπαντος μαζί σου, όμως δεν θα πάρεις τιμή στο δρόμο που πηγαίνεις, επειδή ο Κύριος θα πουλήσει το Σισάρα σε χέρι γυναίκας». Και η Δεβόρα σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στην Κέδες. Και ο Βαράκ συγκάλεσε τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλή στην Κέδες και ανέβηκε με 10.000 άνδρες που τον ακολουθούσαν. Και η Δεβόρα ανέβηκε μαζί του. Και ο Έβερ ο Κενέος, από τους γιους του Οβάβ, του πεθερού του Μωυσή, είχε αποχωριστεί από τους Κενέους και είχε στήσει τη σκηνή του μέχρι τη βελανιδιά Ζαναΐμ, που ήταν κοντά στην Κέδες. Και ανήγγειλαν στο Σισάρα ότι ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, ανέβηκε στο βουνό Θαβόρ. Και ο Σισάρα συγκέντρωσε όλες τις άμαξες του, 900 σιδερένιες άμαξες, και όλο το λαό που ήταν μαζί του, από την Αροσέθ των Εθνών, στον ποταμό Κισών. Και η Δεβόρα είπε στο Βαράκ, «Σήκω, επειδή αυτή είναι η μέρα κατά την οποία

0: πει ο Κύριος, παρέδωσε στο χέρι σου το Σισάρα. Δεν βγήκε ο Κύριος μπροστά σου? Και ο Βαράκ κατέβηκε από το βουνό Θαβόρ και τον ακολουθούσαν 10.000 άνδρες. Και ο Κύριος κατατρόπωσε το Σισάρα και όλες τις άμαξες και ολόκληρο το στρατό μπροστά στο Βαράκ με μάχαιρα. Και ο Σισάρα κατέβηκε από την άμαξα και έφυγε πεζός. Και ο Βαράκ καταδίωξε πίσω από τις άμαξες και πίσω από το στρατό μέχρι την Αροσέθ των Εθνών. Και όλος ο στρατός του Σισάρα έπεσε με μάχαιρα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Και ο Σισάρα έφυγε πεζός στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Έβερ του Κενέου. Επειδή υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ιαβίν, το βασιλιά της Ασόρ, και τον οίκο του Έβερ του Κενέου. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντηση του Σισάρα και του είπε: «Έλα μέσα, κύριέ μου, έλα μέσα σε μένα, μη φοβάσαι». Και όταν μπήκε μέσα σε εκείνη στη σκηνή, τον σκέπασε με ένα σκέπασμα. Και της είπε: «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό, επειδή δίψασα». Και άνοιξε τον ασκό με το γάλα και τον πότισε και τον σκέπασε. Και της είπε: «Στάσου στη θύρα της σκηνής και αν έρθει κανείς και σε ρωτήσει λέγοντας: Είναι κανείς εδώ? Πες όχι». Και πήρε η Ιαήλ, η γυναίκα του Έβερ, τον πάσαλο της σκηνής και βάζοντας ένα σφυρί στο χέρι της, πήγε σε αυτόν ήσυχα και έμπηξε τον πάσαλο στο μήνυγκά του, ώστε καρφώθηκε στη γη, επειδή αυτός ήταν αποκαμωμένος και κοιμόταν βαθιά. Και πέθανε. Και να, ο Βαράκ καταδίωκε το Σισάρα. Και η Ιαήλ βγήκε σε συνάντησή του και του είπε: «Έλα να σου δείξω τον άνδρα που ζητάς». Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, να, ο Σισάρα βρισκόταν κάτω νεκρός και ο πάσαλος ήταν στο μήνυγκά του. Και ο Θεός ταπείνωσε εκείνη τη μέρα τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν, μπροστά στους γιους Ισραήλ. Και δυναμωνόταν το χέρι των γιών Ισραήλ και υπερίσχυε ενάντια στον Ιαβίν, το βασιλιά της Χαναάν, μέχρι ότου εξολόθρευσε τον Ιαβίν, τον βασιλιά της Χαναάν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου ο Λόγος είναι ζωή, να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε να πει μεθοδίες? Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει Και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσεις τη μια φορά, έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσει το σχέδιο νούμερο 2, έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία. Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε απ' τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο ΙΓ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΓ. Το ΙΓ κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και εάν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους. 4 ειδών καρδιές. Όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Τη δεύτερη παραβολή λέει «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα από τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέριμνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει, άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν, όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση, τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει συνάπη, ενώ το φυτό του, πόσο γίνεται? 70 πόντους. 70 πόντους, κάπου εδώ είναι. Δεν γίνεται παραπάνω. Όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρο, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού. Δεν μου λέτε, μπορεί να κάνει κατασκήνωση ένα πουλί σε ένα 70 πόντους φυτό? Θα το φάνε οι γάτες πρώτα απ' όλα. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο, κανονικό, να ανεβούν ψηλά, να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε, στην παραβολή του Σποραίος είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο, επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς, είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό, αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος, άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα, μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο, δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Ιεζεκίηλ. Η Εζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Εζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύροι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει, τι μισθό να του δώσω, γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουν, πώς τα κάνει ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφοί. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει, πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη να μας ανεβάσει ο Κύριος ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με τον Λόγο, τα κάνει όλα, εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει, κόβεται. Αν θες. Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει? Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, τον παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι. Θα δείτε ότι τα πετεινά του ουρανού έκαναν φωλιές μέσα σε αυτό. Και μετά ο Κύριος τι κάνει? Το κόβει. Θα θυμάστε επίσης στο Δανιήλ, στο Δέλτα κεφάλαιο. Βλέπει ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορας και το αφηγείται στον Δανιήλ για να του δώσει ο Δανιήλ την ερμηνεία. Πράγμα που και έκανε. Και είναι γραμμένη η ερμηνεία του. Και βλέπει τώρα την Βαβυλώνα σαν ένα τεράστιο δέντρο. Πάνω από όλα τα δέντρα. Έχει πιάσει, φτάνει μέχρι τον ουρανό, καταλαμβάνει όλη τη γη και μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών, αντί συνάπη, γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήταν ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπι. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα υπερηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πίμνιου, δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι, λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο, στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε? Την Αποκάλυψη. Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε ένα διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήταν, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με ελπίδα και ζωντάνια μέσα τους, όταν ήρθε ο διωγμός, φυσήχτηκαν όλοι, φύγανε τα ζυζάνια. Μια προσπάθεια που έκανε ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία. Γι' αυτό επέτρεψε ο διωγμός. Λέει, η Εκκλησία ήταν τόσο κοσμικιά, λίγο πριν τους διωγμούς, που δεν ξεχώριζε τον κόσμο από τους χριστιανούς. Μέχρι που ήρθαν οι διωγμοί. Τότε φάνηκαν οι χριστιανοί. Η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος της Περγάμου. Πέργαμος θα πει η Περγαμαία. Πολύ γάμοι. Είναι ο καιρός που η Εκκλησία παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Δεν έμεινε πιστή στον Κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 14, έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλότητα και να πορνεύσωση. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ? Ο πολιτικός ηγέτης. Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι ένας, πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη, για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάνανε λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την Εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ, να σε διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική. Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία, όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήτανε πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας? Και ο κάθε αυτοκράτορας. Πεςτε μου, είχε δουλειά? Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά? Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει, η Εκκλησία, λέει η ιστορία, και σαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ. Διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό, λέγεται «Ελληνική ιστορία χωρίς φόβο και πάθος». Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση, έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Ή παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιαδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος, μάλιστα τον ονόμασαν Άγιο, και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν. Να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Να μην πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να διδαχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν και αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά, ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας. Πότε τα έκανε αυτά, το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε, το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι. Ποιος τον δίδαξε. Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει. Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίζουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφοί, αυτή η παραμόρφωση του δέντρου αυτό που μπήκαν μέσα, τι. Οι δαίμονες χάλασαν την Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι? Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην Εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπέρ ευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου. Και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου Άγιε, όπλησε το λαό σου, διέγειρε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου, σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε. Και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας, τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του Πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε Ιησού. Μίλησε στα παιδιά σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος σου να ξεχυλήσει μέσα στις καρδιές μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑ. Η κατά της ερήμου της θαλάσσης όρασης. Καθώς οι διαβαίνοντες ανεμοστρόβιλοι της Μεσημβρίας, ούτως έρχεται από της ερήμου, από γης τρομεράς. Σκληρόν όραμα εφανερώθη εις εμέ. Ο καταδυναστεύων καταδυναστεύει και ο πορθών πορθεί. Ανάβηθη Ελάμ, πολιόρκησον μηδία, έπαυσα πάσαστας καταδυναστίας αυτής. Δια τούτο οι οσφείς μου είναι πλήρης οδύνης. Πόνοι με εκυρίευσαν, ως οι πόνοι της τικτούσης. Εκυρτώθην εις την ακρόασιν αυτού, συνεταράχθην εις την θέαν αυτού. Η καρδία μου κλονείται, τρόμος με εξέπληξεν. Η νύξ της εφροσύνης μου εις φρίκην μετεβλήθη εν εμή. Ετοιμάζεται η τράπεζα, φυλάτουσι σκοπιάν, τρόγουσι, πίνουσι. Σηκώθητε, στρατάρχε, ετοιμάσατε ασπίδας. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ, είπαγε, στήσον σκοπευτήν, δια να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Και είδεν αναβάτας δύο υπέας, αναβάτην όνου και αναβάτην καμήλου. Και επρόσεξεν επιμελώς μετά πολλής προσοχής. Και εφώναξεν ως λέον, ακαταπαύστος Κύριέ μου, ίσταμε εν τη σκοπιά την ημέραν και φυλά το πάσαστας νύκτας. Και ιδού έρχονται εδώ αναβάτε άνδρες δύο υπείς. Και απεκρίθηκε είπεν, έπεσεν η Βαβυλών και πάσε εγλυπτέ εικόνες των θεών αυτής, συνετρίφθησαν κατά γης. Αλώνισμά μου και σύτε του αλωνίου μου, εφανέρωσα εις εσάς εκείνο το οποίον ήκουσα παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυκτός. Φρουρέ, τι περί της νυκτός. Ο φρουρός είπε, το πρωίν ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε. Επιστρέψατε, έλθετε. Η κατά αραβίας όρασης. Εν το δάση της Αραβίας θέλετε διανυκτερεύσει, συνοδείε των δεδανητών. Φέρετε είδωρ η συνάντηση του διψώντος, κάτοικοι της γης θεμάν. Προϋπαντάτε με άρτους τον φεύγοντα. Διότι φεύγουσιν από προσώπου των ξυφών, από προσώπου του γεγυμνωμένου ξύφους και από προσώπου του εντεταμένου τόξου και από προσώπου της ορμής του πολέμου. Διότι ο Κύριος είπεν ούτω προς εμέ. Εντός ενός έτους, ως είναι τα έτη του μισθωτού, θέλει εκλείψει βεβαίως πάσα η δόξα της Κιδάρ. Και το υπόλοιπον του αριθμού των ισχυρών τοξωτών εκ των ιών του Κιδάρ θέλουν συνελατωθεί, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΒ. Όρασης κατά της κοιλάδος του αράματος. Τι σι έγινε τώρα ότι ανέβεις σι πάσα εις τα δώματα, σι η πλήρης βοής, πόλης θορύβου, πόλης ευθυμίας. Οι πεφωνευμένοι σου δεν εφωνεύθησαν διαμαχαίρας, ουδέα πέθανον εν μάχη. Πάντες οι άρχοντές σου έφυγον ομού. Φεύγοντες από του τόξου, εδεσμεύθησαν πάντες οι ευρισκόμενοι εν σύ. Οι μακρόθεν καταφυγόντες, εδεσμεύθησαν ομού. Δια τούτο είπα, σύρθητε απ' εμού, θέλω κλάψει πικρός. Μη αγωνίζεστε να με παρηγορήσετε δια την διαρπαγήν της θυγατρός του λαού μου. Διότι είναι η μέρα ταραχής και καταπατήσεως και αμηχανίας εν τη κοιλάδη του οράματος, παρακυρίου του Θεού των δυνάμεων, η μέρα καταστροφής των τυχών, και η κραυγή θέλει φτάσει στα όρη. Και ο Ελάμ έλαβε την φαρέτραν με αμάξας ανδρών και υπείς, και ο Κύρ εξεσκέπασε την ασπίδα. Και εκλεκτέ κοιλάδε σου εγεμίσθησαν αμαξών, και οι υπείς παρετάχθησαν εν τη πύλη. Και εσηκώθη το κάλυμα του Ιούδα, και εν τη ημέρα εκείνη ενέβλεψας εις την οπλοθήκην της οικίας του δάσους. Και είδετε ότι εχαλάστρε της πόλεως του Δαβίδ είναι πολλέ, και συνηθρήσατε τα ύδατα του κάτω υδροστασίου, και απειριθμίσατε τα οικίας της Ιερουσαλήμ, και δια να οχυρώσετε το τείχος, εχαλάσατε τα οικίας. Εκάμετε προς τούτης μεταξύ των δύο τυχών λάκων δια το είδωρ του παλαιού υδροστασίου αλλά δεν ανεβλέψατε προς τον ποιητήν τούτον, ουδέ θεωρήσατε προς τον παλαιόθεν κτίσαντα αυτά. Και εν εκείνη τη ημέρα, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, σας εκάλεσεν εις κλαθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου, αλιδού χαρά και ευθυμία, σφάζουσι βόας και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσιν ίνων, λέγοντες «Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριον θέλομεν αποθάνει». Και ανεκαλύφθη εις τα ότα μου παρά του Κυρίου των δυνάμεων, «Βεβαίως αυτή η ανομία σας δεν θέλει καθαριστεί εωσού αποθάνετε», λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Είπαγε, εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σομνάν, τον επιστάτην του οίκου και είπε, «Τι έχεις εδώ και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εν τάφθα μνημείον εις εαυτόν? Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνιν. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλου συνείσθε εάμαξε της δόξη σου, ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από του αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε.
2: Ιωήλ, κεφάλαιον γάμα. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράστησαν την γη μου. Και ρίψαν κλήρους δια των λαών μου, και έδωκαν πεδίων δια πόρνην και επόλουν κοράσιων δια ίνων και έπινων. Και έτι, τι έχετε εσείς να κάμετε με τεμού, Τύρε και Σιδών, και πάντα τα όρια της Παλαιστίνης, θέλετε μη ανταποδώσει ανταπόδομα? Εάν σεις ανταποδώσετε εις εμέ, χωρίς αργοπορίας, ταχαίως, θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Διότι ελάβετε το αργυριόν μου και το χρυσίον μου και τα εκλεκτά μου αγαθά εφέρετε εις τους ναούς σας. Τους δε ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ επολύσατε εις τους ιούς των Ελλήνων δια να απομακρύνετε αυτούς από τον ορίον αυτών. Ιδού, εγώ θέλω εγείρει αυτούς από του τόπου όπου επολύσατε αυτούς και θέλω επιστρέψει το ανταπόδομά σας επί την κεφαλή σας. Και θέλω πωλήσει τους ιούς σας και τα στιγατέρα σας εις την χείρα των ιών Ιούδα. Και θέλω σι πωλήσει αυτούς εις τους Σαβαίους εις έθνος μακράν απέχων, διότι ο Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσιν, ας αναβαίνωσι πάντες οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατίσατε τα ηνία σας εις ρομφαίας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Ο αδύνατος σας λέγει «Εγώ είμαι δυνατός». Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώθεν πάντα τα έθνη και συνάχθητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έρθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχιλίζουσιν, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουσι σύρει ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί και η γη θέλουσι συστεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύ στον ιών Ισραήλ. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών εν το όρι το Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι' αυτής πλέον. Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θέλουσι σταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουσι ρέει γάλα και πάντε Συρίακες του Ιούδα θέλουσι ρέει ύδατα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ. Η Αίγυπτος θέλει είστε ηρημωμένη και ο Εδόμ θέλει είστε έρημο Σάββατος δια τας εις τους Ιούς Ιούδα αδικίας, διότι έχησαν αίμα αθών εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών. Και θέλω καθαρίσει το αίμα αυτών, το οποίον δεν εκαθάρισα, διότι ο Κύριος κατοικεί εν Σιών. Κριτέ, κεφάλαιον έψιλον. Και έψαλαν η Δεβόρα και ο Βαράκ, ο γιος του Αβινέμ, εν τη ημέρα εκείνη λέγοντες. Επειδή προεπορεύθησαν αρχηγοί εν το Ισραήλ, επειδή ο λαός προσέφερε εαυτόν εκουσίως, ευλογείτε τον Κύριον. Ακούσατε βασιλείς, δότε ακρόασιν σατράπε. Εγώ εις τον Κύριον θέλω ψάλι, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ θέλω ψαλμολή. Κύριε, ότε εξήλθες από Σιήρ, ότε εκκίνησας από τις παιδιάδος του εδώ, οι γιες ίστι και οι ουρανοί εστάλαξαν, εν εφέλε έτη εστάλαξαν είδο. Τα όρια τάκησαν από τις παρουσίας του Κυρίου. Αυτό το Σινά υπό τις παρουσίας του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Εν τες ημέρες του Σαμεγάρ Ιού του Ανάθ, εν τες ημέρες της Ιαήλ εγκατελήφθησαν εωδοί και οι διαβάτε περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Εξέ λοιπόν οι ηγεμόνες εν το Ισραήλ, εξέ λοιπόν εωσού εγώ η Δεβόρα εσηκώθην μήτυρ εν το Ισραήλ. Έκλεξαν θεούς νέους. Τότε πόλεμος εν τες πύλες. Εφάνει άρα ασπής ή λόγχη μεταξύ 400.000 εν το Ισραήλ. Η καρδία μου είναι προς τους αρχηγούς του Ισραήλ, όσοι μεταξύ του λαού προσέφεραν εαυτούς εκουσίως. Ευλογείτε τον Κύριο. Οι επιβαίνοντες επί λευκών όνων, οι καθήμενοι εις το κρίνιν και οι περιπατούντες εν τες οδείς υμνολογείται. Ελευθερωθέντες από του κρότου των δοξωτών, εν της τόπης όπου ανδλούσιν είδω. Εκεί θέλουσι διηγήστε τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας δικαιοσύνας των ηγεμόνων αυτού μεταξύ του Ισραήλ. Κατέβη τότε εις τα σπήλας ο λαός του Κυρίου. Εγέρθητη, εγέρθητη Δεβόρα. Εγέρθητη, εγέρθητη, πρόφερε οδύν. Σηκώθητη Βαράκ και εχμαλώτησον τους εχμαλώτους σου, ιέ του Αβινεέμ. Τότε κατέβη το εγκαταλελειμμένον του λαού εναντίον των ισχυρών. Ο Κύριος κατέβη με τεμού εναντίον των δυνατών. Εκ του Εφραήμ οι κατοικούντες το όρος Αμαλίκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν μεταξύ των λαών σου. Εκ του Μαχύρ κατέβησαν οι αρχηγοί και εκ του Ζαβουλών οι κρατούντες ράβδων γραμματέως. Και οι άρχοντες του Ισάχαρ μετά της Δεβόρας, ο Ισάχαρ προσέτη και ο Βαράκ, κατόπιν τούτου έδραμον εις την κοιλάδα. Εις τας διαιρέσεις του Ρουβίν ηγέρθησαν μεγάλη στοχασμή καρδίας. Διατί εκάθισας μεταξύ εις τας μάνδρας διανακού εις τα βελάσματα των ποιμνίων, Οι σταζιερέσεις του Ρουβίν ηγεύτησαν μεγάλες συζητήσεις καρδίας. Ο Γαλαάδ ησύχαζε πέραν του Ιορδάνου, και ο Δαν διατί έμενε εις τα πλοία. Ο Ασσύρ εκάθιτο εις τα παράλια και ησύχαζε εις τους λιμένας αυτού. Ο Ζαβουλών είναι λαός, προσφέρον τη ζωή αυτού εις θάνατον, και ο Νεφθαλή επί τα ύψη της πεδιάδος. Ήρθαν οι βασιλείς, επολέμησαν. Τότε επολέμησαν οι βασιλείς Χανάν εν Θάναχ, πλησίον των υδάτων του Μεγιδό. Λάφυρον Αργυρίου δεν έλαβαν. Εκ του ουρανού επολέμησαν, οι αστέρες εκ της πορείας αυτών επολέμησαν εναντίον του Σισάρα. Ο ποταμός Κισών κατέσυρεν αυτούς, ο παλαιός ποταμός, ο ποταμός Κισών. Κατεπάτησας ψυχήν μου δύναμη. Τότε κατετρίβησαν οι όνυχες των ύπων από του ορμητικού δρόμου των επαυτούς ισχυρών. «Καταράστε την μυρόζ», είπεν ο άγγελος του Κυρίου. «Καταράστε κατάραν τους κατοίκους αυτής, διότι δεν ήρθαν εις βοήθειαν του Κυρίου, εις βοήθειαν του Κυρίου εναντίον των δυνατών. Ευλογημένη ας είναι υπέρ τας γυναίκας η Ιαήλ, η γυνή του Εύερτου και Νέου. Υπέρ τας γυναίκας εν τες σκηνές ευλογημένη ας είναι. Ίδωρε ζήτησε γάλα έδωκε, βούτυρον προσέφερεν εις μεγαλοπρεπή κρατεία. Την αριστεράν αυτής ύπλωσε εις τον πάσαλον και την δεξιάν αυτής εις την σφύρα των εργατών. Και σφυροκοπήσασα τον Σισάρα, έσχισε την κεφαλήν αυτού και συνέθλασε και διεπέρασε τους μήνυγκας αυτού. Μεταξύ των πολλών αυτής συνεκάμφθη, έπεσε έκητο. Μεταξύ των ποδών αυτής συνεκάμφθη έπεσεν. Όπου συνεκάμφθη, εκεί έπεσε νεκρός. Η μύτηρ του Σισάρα έκυπτεν δια της Τυρίδος και ευώα δια του δικτυωτού. Διατί η άμαξα αυτού βραδίνει να έλθει, διατί ευράδυναν η τροχή των αμαξών αυτού. Εσοφέ κυρία αυτής απεκρίνοντο προς αυτήν. Αυτή μάλιστα έδιδε την απόκριση προς εαυτήν. Δεν επέτυχον, δεν διεμήρασαν τα λάφυρα. Μίαν ήλιο νέας εισέκαστον άνδρα, εις τον Σισάρα λάφυρα ποικιλόχρωα. Λάφυρα ποικιλόχρωα κεντητά, ποικιλόχρωα κεντητά και εκ των δύο μερών, περιλέμια των λαφυραγωγουμένων. Ούτω να απολεσθώσει πάντες η εχθρή σου κυρία. Οι δε αγαπώντες αυτών, ας είναι ως ο ήλιος, ανατέλων.

των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνον. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολλοί άριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην δια ναυθύρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον. Και ότε εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό την τρίν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εντολινό δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριε μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, είπα για εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ. Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ. Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλόν μετέ μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιον σου. Ο δε είπε, θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις. Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την τρίν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε. Και έκαμεν ούτω. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού, και ίγγισε το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρε εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ή το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών, «Ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτήν νύχτα είπε ο Κύριος

0: προς αυτόν. Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάαλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσωστο πλησίον αυτού κατάκοψαν. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το διατεταγμένο. Και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, το οποίον θέλεις κατακόψει. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέραν, έκαμεν αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούει το κρυμνισμένος ο βωμός του Βάαλ και το άλσωστο πλησίον αυτού κατακεκομένον. Και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το οκοδομημένο. Και είπε Νοής προς τον άλλον, «Τι σε έκαμε το πράγμα τούτο?» Και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπων, «Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο». Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπων προς τον Ιωάς, «Έκβαλε τον Υιό σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βάαλ και επειδή κατέκοψε το άλσωστο πλησίον αυτού». Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάαλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως τις διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμνησαν τον βωμόν αυτού». Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάαλ, λέγον, «Ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάαλ, διότι εκρήμνησε τον βωμόν αυτού». Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη η Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβίες ζερείτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλεν μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλεν έτη μηνυτάς προς τον Ασσύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν η συνάντηση αυτών. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το αλώνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλη δε την γην ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινεν ούτω, διότι σηκωθήστην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπεν ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην την φοράν. Ας δοκιμάσω δέομαι ταύτην μόνην την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλη δεν τη γίν ας είναι δρόσος». Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη. Και έγινε ξηρασία μόνον επί των πόκων, εφόλυνται την γην ή το δρόσος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι εδώ και αρκετό καιρό μας έδωσε ο Κύριος ένα θέμα από το οποίο δεν ξεφεύγουμε. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα που περικλείονται μέσα σε αυτό, αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να καθίσουμε στα δεξιά για να κατακτήσουμε. Να μπούμε μέσα στην ανάπαυση την οποία ο Κύριος μας έδωσε για όλους μας να εισέλθουμε. Και να μην φανεί ότι υστερείται κάποιος από το να εισέλθει μέσα σε αυτή την ανάπαυση. Μη γέννητο, αδερφοί. Να είμαστε απλοί παρατηρητές ή άνθρωποι με αμφιβολίες και απιστία που να παίρνουμε πίσω-πίσω τις πίσω τάξεις και να μην προπορευόμαστε στα πράγματα του Κυρίου. Μη γέννητο. Έχουμε μάθει, έχουμε δει, έχουμε καταλάβει το λόγο του Κυρίου. Ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Και θυμάστε που σας είπα ότι ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς θα μπούμε μέσα σε όλη αυτή τη γη, γιατί είναι ένα συνδυασμός, αδερφοί. Μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυσή μας, που είναι τα δεξιά του Πατέρα, ο θρόνος του. Και τι λέει, κάθου εκ δεξιών μου, εκείνη η ανάπαυση. Για να γίνει τι, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Θέλει ο Θεός να θέσει τους εχθρούς μας υποπόδιο των ποδών μας. Να φέρει πραγματική ανάπαυση. Δεν μου λέτε, όταν κάποιος ακουμπάει τα πόδια του, τι σημαίνει σε ένα υποπόδιο? Αναπαύεται. Πότε θα αναπαυτούμε, αδερφοί, πέστε μου. Πότε θα αναπαυτούμε? Ξέρετε πότε? Όταν δούμε την Κρήτη όλη σωσμένη. Να δούμε ο Κύριος να δοξάζεται σε όλες τις πόλεις και στα χωριά. Να υψώνεται το όνομα του Κυρίου. Οι άνθρωποι, να κατεβαίνεις κάτω στη λαϊκή και να ακούς δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, αδερφέ. Ο Κύριος έκανε θαύματα, δυνάμεις. Είδα μια όραση, είδα ένα ενύπνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να αλλαλάζουν οι άνθρωποι μέσα στους δρόμους. Να γνωρίσει το έθνος αυτό αλλαλαγμό. Τότε έρχεται η ανάπαυση. Και αυτή είναι η γη που πρέπει να κατακτηθεί για να έρθει η ανάπαυση, για να τρέξει το γάλα και το μέλι. Ναι, αλλά μόνο η Κρήτη είναι. Πέστε μου, μόνο η Κρήτη είναι? Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά, όλες οι χώρες γύρω μας, τις οποίες μας τις έδειξε ο Κύριος σε όραση μέσα ότι πρέπει να τρέξουμε. Βλέπετε, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι μια μικρή γη Χαναάν που είναι τόση δά στο χάρτη. Τώρα, αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει είναι τεράστιο, μεγάλο. Και μόνο με την πίστη μπορείς να το συλλάβεις, μόνο με την πίστη μπορείς να μπεις μέσα και να κάνεις όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Ανάπαυση είναι το να φέρουμε εις πέρα στο θέλημα του Κυρίου. Ανάπαυση είναι να εκτελεστούν οι βουλές του, να πραγματοποιηθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, ένας τεχνίτης, ένας γλύπτης, έχει μια μαρμαροκολόνα μπροστά του και δουλεύει, πότε θα ησυχάσει? Όταν τελειώσει το έργο του. Ο Θεός πότε ησύχασε? Πότε αναπαύθηκε? Όταν τελειώσει το έργο του. Εμείς πότε θα αναπαυτούμε? Όταν τελειώσουν τα έργα μας. Αλλά για να γίνουν πρέπει να καθίσουμε στα δεξιά του Θεού. Να αναπαυθούμε. Και καθώς μου έδειξε ο Κύριος μια όραση ότι λέει, καθώς ήμουν στα δεξιά βλέπω μπροστά τις 7 λαμπάδες πυρός. Γιατί ρωτούσα, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε, πώς όλες αυτές οι χώρες οι οποίες είναι γεμάτες από γίγαντες και δαίμονες και θρησκείες, με ανθρώπους οι οποίοι είναι σκοτισμένοι τη διάνοια και έχουν εξουσία για να πράξουν κακό και να εμποδίσουν το Ευαγγέλιο σου, πώς θα περάσει ο λόγος σου ώστε να τους δούμε να υποτάσσονται στο θέλημά σου το Άγιο και να γίνονται Άγιοι? Και μου δείχνει ο Κύριος τις 7 λαμπάδες πυρός. Γι' αυτό το λόγο είναι απεσταλμένες πάνω στη γη. Τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα, εισπάσαν την γη. Και ομολογώ, αδελφοί, ότι μέχρι τότε δεν καταλάβαινα τα 7 πνεύματα του Θεού. Η πληρότητα ήτανε. Άμα ο Κύριος δεν φέρει τον φακό, το μεγεθυντικό να σου ανοίξει το λόγο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν είναι επειδή έχουμε υψηλό IQ που δεν το έχουμε. Δεν είναι επειδή έχουμε σούπερ γνώσεις και τέλος πάντων έχουμε πάει εδώ και εκεί. Όχι. Η χάρις του Κυρίου είναι, αδερφή. Τίποτε άλλο. Που έρχεται και αποκαλύπτει. και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Κοίταξε λίγο τους προφήτες. Ποιος ήξερε? Ήρθε ο άγγελος στο Δανίλ. Έπεσε κάτω ο Δανίλ. Και του λέει ο άλλος άγγελος στον ένα άγγελο: κάν τον να εννοήσει. Σε ποιον το λέει? Στο Δανίλ, ο οποίος ήταν και είχε και γνώριζε και ήταν ο σοφός της εποχής του. Ήταν όσο πιο ψηλά μπορεί να ανεβεί ο άνθρωπος μετά τον βασιλιά. Κάν τον να εννοήσει. Ο Κύριος κάνει. Αμήν. Το λέω αυτό για να πάρει ο Κύριος όλη τη δόξα. Είμαι προσεκτικός να δίνω στον Κύριο τη δόξα για κάθε τι που μας φανερώνει. Για να είμαστε ήσυχοι. Αμήν. Και είδαμε ότι το κεντρικό, σύμφωνα με τον τύπο της επτάβωτης λιχνίας, που είναι η όραση που είδε ο Μωυσής από τις επτά λαμπάδες, είδε την επτάβωτη λιχνία. Και το μεσαίο, ο κορμός της αμυγδαλιάς στην επτάβωτη λιχνία, είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα της Διαθήκης. Το πνεύμα που απέστειλε και έδωσε Θεός στους προφήτες. Το πνεύμα το Άγιο της Πεντηκοστής. Το πνεύμα το Άγιο που ήρθε πάνω στον Χριστό και έρχεται και έχει έρθει και πάνω σε εμάς. Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα της Διαθήκης. Έρχεται μόνο στους Ιούς. Στους πειθαρχούντες εις αυτόν. Σε ποιους το δίνει το πνεύμα, λέει? Στους πειθαρχούντες εις αυτόν. Θα πειθαρχήσεις το λόγο του. Θα πειθαρχήσεις στο κάλεσμά του και ο Κύριος θα σου δώσει. Δοσμένο στους Ιούς, όχι για τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένειά του. Είναι για τα τέκνα του. Δεν είναι για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Είναι η φανέρωση του Θεού μέσα στο λαό του. Ο σπυρ καταναλύσκων, ο σπυρ κατατρόγων, ο σπυρ φέγγων, ο σπυρ το οποίο κατακαίει τη σάρκα. Φανερώνει την αγιοσύνη του ο Θεός, το μεγαλείο του. Γι' αυτό και φανερώθηκε σαν λαμπάδα πυρός. Όπως λέγαμε πριν για τους 300 του Γεδεών, μέσα στη στάμνα είχαν μια λαμπάδα. Το πνεύμα του Γιάχουε. Τα άλλα πνεύματα είναι τα παράγωγα. Είναι αυτά που το πνεύμα του Γιάχουε θέλει να φέρει και να δημιουργήσει μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού του Θεού. 6 πνεύματα. 6 αρετές δηλαδή. 6 διαφορετικές σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διεκπεριωθεί ό,τι ο Θεός έχει ορίσει, ό,τι σου έχει δώσει να κάνεις. Το χρίσμα έχει μέσα του αυτά τα 6 πνεύματα. Το πνεύμα του Γιάχουε παράγει μέσα μας τα άλλα 6. Και τα ξαναλέω, είναι 3 ζεύγη, πάνε κατά ζεύγη. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Γιάχουε, μιλήσαμε για το πνεύμα της γνώσεως και για το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Η βάση, αρχή η σοφίας, το πρώτο, φόβος Κυρίου. Η βάση, ο φόβος. Η γνώση, η θεία γνώση του λόγου φέρνει τον θείο φόβο, που είναι για μας όχι ο φόβος των δαιμόνων, αλλά ο Άγιος Σεβασμός που έρχεται μέσα στην ψυχή μας. Ο δίκαιος φόβος που φοβόμαστε να μην πειράξουμε την αγιοσύνη του Θεού. Βλέπουμε την καθαρότητα και το φως του Θεού και η καρδιά μας είναι γεμάτη δέος. Ξέρουμε τον Θεό μπροστά στον οποίο στεκόμαστε και δεν μας επιτρέπεται να φερθούμε αλαζονικά, υπερήφανα, επιπόλαια μπροστά στον Άγιο Θεό της δόξης, γιατί τον γνωρίζεις και τον φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι παράγωγο του πνεύματος του Γιάχουε. Μόνο το πνεύμα το Άγιο μπορεί να φέρει αυτό το φόβο μέσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παράγωγο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Το πνεύμα της βουλής και το πνεύμα της δυνάμεως. Τι είναι το πνεύμα της βουλής? Τι θα πει βουλή? Σκέψη. Αμήν. Και αποφάσεις βέβαια, οι οποίες είναι σκέψεις που έχουν πάρθει σαν αποφάσεις. Σκέψη. Η σκέψη του Θεού. Ο τρόπος της σκέψης του Θεού. Και θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουμε την επιμέρους βουλή για κάθε περίπτωση που έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε στο τι θα αποφασίσουμε, τι θα κάνουμε, τι είναι το σωστό, τι είναι το σοφό και τι είναι το άδικο, το λάθος. Λέει, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη. Η ορθή βουλή σε φυλάτη. Η λάθος βουλή τι σε κάνει? Σε καταστρέφει. Παίρνεις μια λάθος απόφαση και άνοιξες την καταστροφή σου. Για να μπούμε λίγο μέσα στη βουλή. Για να εννοήσει ο λαός του Θεού το πνεύμα της βουλής. Το οποίο ο Κύριος θέλει να ενεργείται άφθονα μέσα μας. Σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο. Μέσα σε όλη την εκκλησία. Μέσα στη διακονία, ανάμεσα στους εργάτες. Καθώς μιλάμε σε ψυχές, σε κοινωνικό επίπεδο, γύρω στους φίλους μας, όταν έρχονται να σου ζητήσουν μια γνώμη για κάτι. Να έρθει η σοφία του Κυρίου. Σοφή βουλή. Ορθή βουλή. Όταν είναι πάνω σου το πνεύμα της βουλής. Να μην πεις λάθος πράγματα δια του πνεύματος του Αγίου. Ιδιαίτερα όταν ευαγγελίζεις ψυχές, μπαίνεις μέσα σε σπίτια ανθρώπων, οικογένειες, σου ανοίγονται και σε κάνουν μέτοχο στα προβλήματά τους, στη δυσκολία που περνάνε. Και βλέπεις ότι έχουν ανάγκη από μια ορθή οδηγία η οποία θα τους φέρει σωτηρία και ευλογία και θα τους βγάλει από το αδιέξοδο. Πόσο απαραίτητη είναι η γνώση αυτής της βουλής. Το πνεύμα το Άγιο την προμηθεύει. Και ο λαός του Κυρίου πρέπει να γίνει μέτοχος αυτό. Ακούστε όμως, από πού έρχεται αυτή η βουλή? Πώς γίνεται μέσα μας? Προέρχεται από τη γνώση της βουλής του Θεού. Τι εννοώ με αυτό? Αδερφοί, ο Θεός έχει μία βουλή. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία βουλή. Ένα σχέδιο. Πότε συνέλαβε ο Θεός το σχέδιο για όλη την ανθρωπότητα, της σωτηρίας? Πότε έγινε αυτό? Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, να πάμε πάλι εκεί. Το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, το χρειαζόμαστε και πάλι να το φρεσκάρουμε το εδάφιο αυτό. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο, από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού του Χριστού προ καταβολής κόσμου. Δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Μας διάλεξε. Τι έγινε μέσα στη βουλή του Θεού πριν ακόμα θεμελιωθεί ο κόσμος? Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Πριν γίνει, πριν υπάρξει, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Προείδε, καθώς είδε όλη την ανθρωπότητα, προείδε ένα βασικό και κύριο γεγονός. Βάση του οποίου έκανε όλα όσα έκανε. Το οποίο αυτό γεγονός το πήρε και το έκανε αρχή όλης της δημιουργίας του. Ξεκίνημα όλης της δημιουργίας του. Πέρασε όλη τη δημιουργία μέσα από αυτό το γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός? Τη θυσία. Μέσα από το σταυρό. Τον αμνό επάνω στο σταυρό. Μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Το κεντρικό γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης. Της ανθρώπινης φυλής, του ανθρώπινου γένους. Είναι ότι ο Θεός προείδε τον αμνό εσφαγμένο. Προκαταβολής κόσμου. Τον είδε. Και βάσει αυτού έκανε όλα όσα έκανε. Ο Θεός λοιπόν από την αρχή δεν έχει συγκεχημένες βουλές. Οι βουλές του Θεού δεν είναι συγκεχημένες, αδελφοί. Δεν είναι ούτε παράξενες, ούτε μπερδεμένες. Δεν υπάρχει Βαβυλώνα μέσα στον Κύριο. Υπάρχει μια τέλεια τάξη μέσα στις βουλές του. Ένα σχέδιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε αυτό όλο το σχέδιο με δύο λόγια, αδελφοί? Κατά Ιωάννη Γάμα 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το σχέδιο του Θεού, η βουλή του. Η βουλή του Θεού. Λέει παρακάτω εδώ στην Εφεσίους, λέει στο 8 εδάφιο, στο 9. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού. Το θέλημα, βλέπετε, δεν λέει θελήματα. Το μυστήριο του θελήματος. Ένα θέλημα. Αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού. Την ευδοκία. αυτό θέλημα, την οποία προέθετο εν εαυτό, την οποία είχε θέσει πιο μπροστά μέσα στον εαυτό του. Αυτή την καλή σκέψη, την ευδοκία αυτή. Η βουλή του Θεού περιλαμβάνει και ασχολείται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η βουλή του Θεού έχει να κάνει με την καρδιά του Θεού, η οποία από αγάπη θέλει να σώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει στη σωτηρία και να του δώσει ζωή αιώνια. Αμήν. Η βουλή του Θεού έχει να κάνει με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος και η σφαίρα μέσα στην οποία κινείται το Πνεύμα το Άγιο, για να θρέψει ιούς και θυγατέρες, να μεγαλώσει ανθρώπους, να τους κάνει σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή του ο Θεός. Γι' αυτό λέει, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Μέσα από τη Βουλή του Θεού. Αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα, όλο αυτό που ο Θεός ξεκίνησε, βγήκε μέσα από τη Βουλή του Θεού, ήταν ορισμένο από τη Βουλή του Θεού. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Δεν είσαι κατά τύχη εδώ? Δεν καλέστηκες μόνος σου? Κάποιος σε κάλεσε και ήρθες. Ο Κύριος σε κάλεσε. Έστειλε κάποιον Φίλιππο για να φέρει τον Ναθαναήλ. Αμήν. Ο Ιωάννης και ο Ανδρέας φωνάξαν τον Πέτρο. Η Βουλή του Θεού. Ακούστε λίγο, οι Ιουδαίοι πώς καταλάβαιναν τη Βουλή του Θεού. Κάτι που η δυτική μας σκέψη δεν μπορεί να το συλλάβει ακόμα. Και θέλω να ξεφύγουμε από αυτό, να μπούμε μέσα στη σκέψη των Αγίων του Θεού, μέσω των οποίων γράφτηκαν όλα όσα γράψαν. Το Πνεύμα του Θεού έγραψε μέσα από αυτούς τους Αγίους και είχαν κάποια ορισμένη αντίληψη. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην αντίληψή τους για να καταλάβουμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Οι Ιουδαίοι γνώριζαν και πίστευαν στη Βουλή του Θεού, ότι όλα είναι τελειωμένα. Είχαν δίκιο? Αμήν. Μέσα στη Βουλή του Θεού είναι όλα τελειωμένα. Ας θέλω να σας το ζωγραφίσω λιγάκι όσο μπορώ. Θέλω να σκεφτούμε δύο σφαίρες, διαφανείς σφαίρες. Πώς είναι οι σαπουνόφουσκες που κάνουμε, μικρά που κάναμε, φυσάγαμε και βλέπαμε τις μπάλες αυτές να γίνονται. Σκεφτείτε μια τεράστια ασύλληπτη τέτοια μπάλα, είναι μια σφαίρα. Η μια είναι η σφαίρα της ύλης. Και μια άλλη τέτοια σφαίρα είναι η σφαίρα του πνεύματος. Άλλη νόμη μέσα στη μια σφαίρα και άλλη νόμη μέσα στην άλλη σφαίρα. Οι νόμοι μέσα αυτή τη σφαίρα έχουν να κάνουν με τις πέντε αισθήσεις. Έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί μόνο αυτά τα οποία πιάνει, βλέπει και γεύεται και ακούει με τα φυσικά αυτιά του. Είναι η σφαίρα της ύλης. Μέσα εκεί κινείται ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως έρχεται και θέλει να μας μετακινήσει και να μας φέρει μέσα στην άλλη σφαίρα του πνεύματος, που είναι η αιώνια σφαίρα, όπου τα πράγματα είναι αιώνια, όπου οι νόμοι είναι διαφορετικοί. Μέσα εκεί βασιλεύει η τελειότητα του Θεού, η πληρότητα του Θεού. Όλα είναι τελειωμένα, ο Θεός τα είδε και αναπαύθηκε. Θα σας το διαβάσω αυτό λίγο. Το λέει στην Εβραίους, στο 4, λέει, στο Δέλτα 3, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση. Πού είναι η κατάπαυση, αδερφοί? Σε ποια από τις δύο σφαίρες? Σε ποια από τις δύο σφαίρες? Του πνεύματος, βλέπεις. Λέει, εισερχόμεθα, πρέπει να μπεις μέσα. Πρέπει να μπεις στην κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες. Πώς μπαίνεις μέσα? Με την πίστη. Καθώς είπεν, ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλω συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέξτε τώρα τι λέει. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού. Αυτά που τώρα τα βλέπουμε εμείς να γίνονται έχουν τελειώσει πότε? Από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέει ο τύπος, ποιος είναι? Την 7η μέρα ο Κύριος τι έκανε? Αναπαύθηκε. Και δεν μου λέτε, λέει για την 7η μέρα και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα 7η. Λέει? Δεν λέει. Γιατί ο Θεός ζει μέσα σε αυτή την 7η μέρα. Και μας καλεί τώρα να βγούμε από τις 6 μέρες που δουλεύουμε, πρωί βράδυ, να βγούμε από εκεί, να πάψουμε από τα έργα της σαρκός, να φύγουμε από τη σφαίρα αυτή πνευματικά και να μπούμε πού? μέσα στην ανάπαυση του Πνεύματος και να γίνουμε μέτοχοι της βουλής του Θεού, η οποία είναι τελειωμένη. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος βλέπεις τα έργα του Θεού τελειωμένα πριν γίνουν. Μιλάμε για την όραση που μας δίνει ο Κύριος. Τι είναι η όραση? Η όραση είναι ότι ο Θεός έρχεται ξαφνικά και σου δίνει μια εικόνα των έργων των οποίων ο Θεός θέλει να κάνει και στα δείχνει πριν γίνουν, πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε, στα δείχνει τελειωμένα. Από πού ο Θεός την πήρε αυτήν την όραση για να στη δώσει? Από πού βγήκε? Από τη βουλή του Θεού. Ο Θεός είδε τα πάντα. Είναι ορισμένα, τελείωσε. Γι' αυτό, εάν καταλάβεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις και τους προφητικούς παρακειμένους που χρησιμοποιεί ο Κύριος συνέχεια. Την δόξα την οποία μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς. Ποιο? Σε λίγο τον πιάνανε και όλοι φεύγανε. Φύγανε. Τον αρνήθηκαν. Και ο πιστός Πέτρος τρεις φορές τον αρνήθηκε. Εκείνος που ήτανε? Ο Κύριος που ήτανε, αδερφοί? Είχε περάσει τη Σταύρωση, είχε περάσει την ταφή, την Ανάσταση και έβλεπε τους μαθητές του γεμάτους με τη δόξα. Και όχι μόνο εκείνους, και όλους εμάς. Μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Μέσα στη βουλή του Θεού. Καμιά φορά τα λέω, αλλά δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνουμε. Πρέπει όμως να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα για να μπορούμε να κινηθούμε δια του Πνεύματος. Θυμάστε που σας λέω ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρήσμα. Ποιο είναι το μεσιανικό χρήσμα? Να μπούμε μέσα στη βουλή του Θεού, στην οποία μπήκε ο Χριστός και οι Απόστολοι και βάδισαν ευθυγραμμισμένοι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, με ένα και μόνο σκοπό: να φέρουν εις πέρας το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνω μια παραχώρηση και λέω: Κύριε, από εδώ και πέρα πάω να είμαι Κύριος του εαυτού μου. Έρχομαι να υπηρετήσω τη βουλή σου. Έρχομαι να παραχωρήσω τον εαυτό μου, τις δυνάμεις μου, ό,τι έχω, τα νιάτα μου, τη δύναμή μου, ό,τι είναι γύρω μου και μπορώ να το χρησιμοποιήσω, πάρ' το, δικό σου είναι, βάλε με μέσα στο ποτάμι της ζωής. Δικό σου είμαι, σου ανήκω. Τότε μπαίνεις μέσα. Συνήθως, οι άνθρωποι τι κάνουνε? Ερχόμαστε στον Κύριο με μια εμπορική συνεργασία με το Θεό. Δώσ' μου να σου δώσω. Εάν μου κάνεις αυτό, τότε και εγώ θα... Και όσο είσαι εκεί, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βουλή του Θεού. Δεν ανοίγει, όσο και να θες. Όταν είσαι ακόμη εσύ ο Κύριος του εαυτού σου και αποφασίζεις και λες, εγώ θα κάνω αυτό και τελείωσε. Ρώτησες τον Κύριο, ζήτησες να κάνεις δύο βήματα πίσω και να πεις: Κύριε, εντάξει, βλέπω ότι είμαι τώρα τσατισμένος και χίλια δυο από το κεφάλι μου, έχω θυμώσει, έχω οργιστεί, αλλά συγχώρησέ με και πάω λίγο πίσω. Κύριε, μη γέννητο να κάνω κάτι που να σε πειράξω, σε παρακαλώ. Δούλος είμαι. Οδήγησέ με, σε παρακαλώ. Ιδιαίτερα με τους νέους που ακόμα δεν έχουν παντρευτεί. Θέλω να προσέχουν τα παιδιά. Μην απλώνεις το χέρι σου να πάρεις μόνος σου αυτό που εσύ κρίνεις και εσύ θέλεις. Πάνε δύο βήματα πίσω, πεις: Κύριε, βλέπω αυτό και μ' αρέσει, αλλά είναι το θέλημά σου? Θέλεις? Μήπως μέσα από αυτό έρθει, ξυπνήσει κόλαση εναντίον μου? Μήπως είναι μια παγίδα και πέσω μέσα σε αυτήν? Είναι μέσα στη βουλή σου. Η βουλή του Θεού περιλαμβάνει κάθε Άγιο, κάθε Αγία, κάθε παιδί, κάθε μεγάλο, κάθε μικρό. Είτε έχεις άσπρα μαλλιά, είτε είσαι μωρό, σε περιλαμβάνει η βουλή του Θεού, είσαι μέσα. Ο Θεός τι σκέφτεται μέσα στη βουλή του για μας? Πέστε μου. Έστω και λάθη να κάνουμε, πέστε μου τι σκέφτεται ο Θεός για μας. Θα σας το διαβάσω. Ακούστε τι σκέφτεται για μας ο καλός Κύριος. Λέει στον Ιερεμία Καπαθήντα 11, ακούστε τι λέει: Διότι εγώ γνωρίζω τα σβουλάς, τα οποίας βουλεύομαι περί ημών. Για σας δηλαδή. Λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης. Τα ακούμε? Ο Κύριος έχει βουλές ειρήνης. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις κάνει, έχει βουλές ειρήνης ο Θεός, γιατί είναι ο μπαμπάς σου. Δεν μπορεί ένας πατέρας να έχει κακές βουλές για το παιδί του, ό,τι και να έχει κάνει. Αυτός ο άσωτος γιος πήγε, πούλησε όλη την περιουσία του, ρεζίλεψε τον πατέρα του, να έκανε ρεζίλη. Πήγαινε και έβοσκε χείρους, ένας άρχοντας. Έφαγε τα χρήματά του με τις πόρνες και γυρνάει πίσω. Ρακένητος, γυμνός. Μα μην πεθάνω από την πείνα, πάω στον πατέρα μου, να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Σκέπτεται. Ο πατέρας σου πώς σκέφτεται. Ε, εκεί κατάντησες επειδή πήρες στα χέρια σου τη ζωή σου να την κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, να την τιμονέψεις. Και βρέθηκες να βόσκεις χείρους. Βρώμησε η ζωή σου, γέμισε ακαθαρσία και βρωμιά και δεν υπάρχει μια καθαρή μέρα. Ωραία. Επίστρεψε. Μπες μέσα στην βουλή του Θεού πάλι. Όπως είσαι. Δεν σε κατακρίνει ο Κύριος. Κοιτάξε την καρδιά του πατέρα. Τι έκανε. Τον περίμενε. Πά μακριά. Έχω βουλές ειρήνης, λέει. Και ουχή κακού. Οι βουλές του Θεού είναι καλές βουλές. Για μας. Τον πήρε, τον αγκάλιασε. Διάταξε αμέσως να τον πλύνουν, να τον καθαρίσουν, να τον ντύσουν με λευκά. Ακριβές στολές. Του έδωσε δαχτυλίδι. Έσφαξε το μόσχο το σιρτό. Έκανε θυσία. Και άνοιξε γλέντι και χαρά για τον άσωτο γιο. Να το πούμε αλλιώς σήμερα. Όταν κανείς φεύγει από τις δικές του βουλές και τα δικά του μονοπάτια, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της σάρκας, της ακαθαρσίας και επιστρέφουμε πίσω στη βουλή του πατέρα μας. Ο Θεός λέει, έχω βουλές ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Μπορεί να έκανες έτσι, να ξέφυγες λίγο, να πήγες από εδώ, να πήγες από εκεί. Ο Κύριος θέλει να σε μαζέψει πίσω και να σε φέρει μέσα στη βουλή του για να σου δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, σαν εκκλησία, σαν Αγίους. Η βουλή του Θεού, γεμάτη ειρήνη και ευλογία. Ξέρετε κάτι, θα την φέρεις πέρας ο Κύριος. Ακούστε ένα εδάφιο. Στον Ισαΐα, Ήτα 10. Μιλάει εδώ για τα έθνη, τα οποία βουλεύονται βουλάς εναντίον του λαού του Θεού, εναντίον του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος, βουλεύτε τε βουλήν. Μπρος. Άντε, σκεφτείτε. Σκαρφιστείτε. Βάλτε όλη την πονηρία και την κακία που έχετε και σκεφτείτε. Βουλεύτε βουλάς και θέλει ματαιωθεί. Ο Κύριος θα τις ματαιώσει τις βουλές του. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, ως αναβαλάτ. Θα έρθουμε εκεί που χτίζετε και εμείς θα σας... Βουλές. Ο Κύριος σας προκαλεί. Θα ματαιωθούν οι βουλές σας. Γιατί δεν είναι σύμφωνες με τη βουλή του Θεού. Λαλήσατε λόγον και δεν θέλει σταθεί, διότι με θυμώνει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στα εβραϊκά. Διότι Εμμανουήλ. Εδώ είναι ο Εμμανουήλ. Λέει... Κανένα όπλο κατασκευαστέ εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί. Τελείωσε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στη βουλή του Θεού. Βάσει αυτής της βουλής έφτιαξε τη γη, τον ουρανό, τα άστρα, τα πάντα. Όλα υπακούν στη βουλή του. Όταν θέλει, η θάλασσα υπακούει και σκίζεται. Τα ποτάμια σταματάνε, ο ήλιος σταματάει, η σελήνη σταματάει. Τα χαλάζια ξαφνικά μαζεύονται, γίνονται τάλαντα και πέφτουν πάνω στους εχθρούς. Οι σφίγγες ακούνε και πάνε και τσιμπάνε τους εχθρούς. Το ψωμί υπακούει και αρχίζει και μεγαλώνει μοναχό του και ταΐζει κόσμο. Η ύλη υπακούει σε αυτόν που την έφτιαξε. Όταν είσαι μέσα στη βουλή του Θεού, θα περπατήσεις στο νερό επάνω. Ο Μελτάρη περπάτησε πάνω στο νερό γιατί ήθελε να φέρει το λόγο του Κυρίου στα χωριά της Ινδονησίας. Δεν είχαν κρασί για την κοινωνία, έγινε το νερό κρασί. Τα πάντα ο Κύριος τα υποτάσσει για να γίνει η βουλή του. Αυτό είναι το μεσιανικό χρήσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται μέσα στο λαό του Θεού με δική του ατζέντα, με δικά του πράγματα που θέλει να πετύχει και να κάνει. Κρατώντας το κοντάρι της υπερηφάνειας μέσα, την αλαζονία του, θα βγει ζημιωμένος. Γιατί δεν θα μπορεί να περπατήσει μέσα στη βουλή του, θα φύγει, θα πέφτει συνέχεια. Και είναι κούραση αυτό μεγάλη. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλουμε, αδελφοί, να γίνει γνωστή η Βουλή του Θεού. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Πριν ο Θεός φτιάξει ό,τι φτιάξει, είδε την πτώση του εσφόρου. Την είδε. Δεν είναι ότι ξαφνιάστηκε ο Θεός, ότι ξαφνικά ο καλύτερος άγγελος του παρέσυρε ορδές ολόκληρες από στρατεύματα αγγέλων για έγιναν ορδές δαιμόνων μετά, να πει τώρα τι κάνω. Τα είδε πιο μπροστά. Είδε την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είδε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Είδε τους ιούς των ανθρώπων να αναμειγνύονται. Τους ιούς του Θεού να αναμειγνύονται με τις θυγατέρες των ανθρώπων. Να συμβιβάζονται και να μπαίνει η αμαρτία μέσα. Είδε τον Νόε, τον κατακλυσμό. Είδε τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Παράλληλα είδε τον Ισμαήλ, τον Ισάφ. Τη σάρκα, το πνεύμα, όλη αυτή τη μάχη. Τον Ισραήλ κάτω στην Αίγυπτο. Τον Φαραώ που σηκώθηκε εναντίον τους. Τα είδε όλα αυτά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μέχρι τέλους όλες τις κοσμοκρατορίες που θα σήκωνε και θα σηκώσει ο Αντίχριστος. Τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, κάθε μία ήταν ενάντια στο λαό πάντοτε. Ο Φαραώς σκότωνε τα μωρά και υποδούλωνε τον Ισραήλ. Οι Ασσύριοι κατάστρεψαν τον Βόρειο Ισραήλ. Οι Βαβυλώνοι τον Ιούδα. Οι Πέρσες σηκώθηκε ο Αμάν να εξαλείψει τους Ιουδαίους από το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος χρησιμοποίησε την Εστήρ να τους φυλάξει. Οι Ρωμαίοι εξάλειψαν την Ιερουσαλήμ και τα βάλαν με την Εκκλησία. 160 χρόνια διωγμών. Κοσμοκρατορίες. Τα είδε αυτά ο Θεός? Πέστε μου, αδερφοί, όλα είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Δεν λανθάνει τίποτα το Κύριο. Είδε τον Αντίχριστο? Μας τα προφητεύει. 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Θα βγει ένα άλλο, μπροστά από το οποίο θα πέσουν 3. Και αυτό θα μεγαλώσει, θα αποκτήσει στόμα βλασφημίας και θα βλασφημίσει τον Θεό και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Βλέπει την πόρνη, βλέπει το άλλο το θηρίο που λαλεί, που έχει κέρατα αρνίου, αλλά λαλεί ως δράκον. Ψευδοπροφήτης. Βλέπει την ουρά, τον ψευδοπροφήτη, να ρίχνει κάτω το τρίτο των αστέρων. Είδε την αρπαγή. Τα είδε όλα μέχρι τέλους. Ποιος νικάει στο τέλος? Ποιος νικάει, αδερφοί? Ξέρετε κάτι, αν δεν νικούσε ο Κύριος, δεν θα τα έκανε. Μπορεί ένας αρχιτέκτονας να χτίσει ένα σπίτι που ξέρει ότι θα πέσει? Όχι. Όταν άρχισαν να χτίζουν τον πύργο της Πίζας εκεί, που είναι Λοξός, λέει, ήταν λίγο στραβό το τάφ του αρχιτέκτονα και πήγε στραβά το κτίριο. Πήραν μέτρα ώστε να στηρίξουν το θεμέλιο καλά, ώστε το κτίριο να είναι φαινόμενο και να είναι Λοξό και να μην πέφτει. Οι αρχιτέκτονες ξέραν τι κάνανε. Δεν ήταν ατύχημα δηλαδή. Λοξός αλλά στέκεται. Πόσο μάλλον ο Θεός της δόξης. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη βουλή του ο Θεός είδε όλη τη λύσα του διαβόλου και τα σχέδιά του. Αμήν. Ό,τι σκαρφίστηκε και πρόκειται να σκαρφιστεί εναντίον μας. Με όλη τη λύσα και το θυμό και την οργή που έχει ο διάβολος εναντίον μας, ο Θεός το είδε από πιο μπροστά. Και τι έκανε μέσα στη βουλή του? Έφερε τις λύσεις. Τη νίκη. Πάνω που του στρίμωξε, να το πάρω πιο μπροστά λίγο. Φεύγει ο Ισραήλ από την Αίγυπτο και ο Θεός είδε ότι ο Φαραώ θα έρχονταν εναντίον τους. Θα τους προλάβαινε. Λέει ένα εδάφιο, μισό λεπτό να το βρω λιγάκι. Λέει, η οργή του κακού ανθρώπου δοξάζει τον Κύριο. Όσο δηλαδή οργίζεται ο κακός ο άνθρωπος και ξεσπάει με οργή και θυμό, ο Θεός το παίρνει αυτό και το στρέφει για τη δόξα του. Όπως έκανε με τον Φαραώ. Αλλά ο Μωυσής ήταν συντονισμένος. Και ακούει τη φωνή του που του λέει, πήγαινε προς την έρημο μέσα. Στρίψε προς τα κάτω. Και βγαίνει στη θάλασσα. Δελάστηκε ο δράκοντας. Τώρα δεν μας ξεφεύγουν με τίποτα. Μα ο Κύριος το είδε. Τα ακούει η Εκκλησία. Είδε όλα τα αδιέξοδά σου. Τα είδε ο Θεός. Και μέσα στη βουλή του, απ' αρχής, πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν θεμελιωθεί η γη, ο Θεός έδωσε τη λύση και είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Περιμένει. Ποια ήταν η λύση για την Ερυθρά Θάλασσα? Την έσκησε. Παράξενα πράγματα. Αυτή είναι η Βουλή του Θεού. Το Πνεύμα της Βουλής τι κάνει τώρα? Το Πνεύμα της Βουλής. Αυτό που έρχεται να γεννήσει το Πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου. Το Πνεύμα της Βουλής είναι σε κάθε τέτοιο αδιέξοδο, σε κάθε τέτοια δυσκολία που μπορεί να περνάς σαν άτομο, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Έχει ο Κύριος τη λύση για κάθε μάχη που είναι να κάνεις. Και όταν παραταχθεί ο εχθρός μπροστά σου, έχει στρατηγική ο Κύριος. Βουλή, μέσα από τη Θεία Βουλή του. Μπήκανε μπροστά τους, το πρώτο εμπόδιο ποιο ήτανε μέσα στη γη Χανάν? Το πρώτο εμπόδιο ποιο ήτανε? Η Ιεριχώ. Ψηλά τείχη. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Έρχεται ο άγγελος και μιλάει στο νησί του Ναβί. 6 μέρες θα κάνετε μια φορά τον κύκλο. Την 7η μέρα 7 φορές. Βουλή. Και τα τείχη θα πέσουν. Αυτοί νόμιζαν ότι ήταν ασφαλισμένοι. Ο Θεός τους είχε νικήσει μέσα στη βουλή του. Τα ακούμε, αδελφοί? Να σας το πω πιο απλά. Ο Κύριος έχει ήδη νικήσει τους μουσουλμάνους. Έχει νικήσει τον Αλλάχ. Έχει νικήσει τον δαίμονα της αθείας, του ηλισμού. Έχει νικήσει τους ταοιστές, τους Ινδουιστές, όλους τους θεούς, τις θεές, τους πυθίκους και οτιδήποτε άλλο λατρεύουν. Τα νίκησε ο Κύριος. Μας άνοιξε δρόμο για να φέρουμε το Ευαγγέλιο μέσα στη βουλή του, για να τους σώσει, γιατί τους αγάπησε. Καθώς περπατάμε μέσα στο σχέδιο του Θεού και ερχόμαστε αντιμέτωποι βήμα-βήμα με τα αδιέξοδα, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε εκκλησιαστικό επίπεδο, ο Κύριος έχει δώσει τις λύσεις. Αυτές τις λύσεις δίνει το πνεύμα της βουλής. Ακούστε τι λέει. Την περίοδο του βασιλιά Εζεκία ήρθαν οι Ασσύριοι, περικύκλωσαν την Ιερουσαλήμ για να τους καταστρέψουν. Και ο Ραυσάκης από όξω έβαλε κήρυκες να κηρύττουν για να μειώσουν το ηθικό του στρατού από μέσα. Και λέει, «Συ λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων. Έχω βουλή και δύναμη διαπόλεμο», έλεγαν οι Ισραηλίτες. «Έχω βουλή και δύναμη διαπόλεμο». Έρχεται η ώρα που ο Κύριος δίνει στα παιδιά του βουλή και δύναμη. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Διαπόλεμο. Η δύναμη γιατί. Ένα ακόμα εδάφιο θα διαβάσω. Λέει, Παροιμίες ήττα 12. «Εγώ η Σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων». Η Σοφία εφευρίσκει γνώση συνετών βουλευμάτων. Το πνεύμα της βουλής. Θα σου δώσει ο Κύριος διαμέσου της σοφίας γνώση βουλευμάτων, τα οποία όταν τα ακολουθήσεις θα βγεις νικητής. Θα βγεις απέναντι. Δια του πνεύματος του Αγίου. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο είναι που μιλάει πολύ ωραία για πόλεμο. Παροιμίες Β 11. «Ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη. Σύνεσης θέλει σε διατηρή». Η ορθή βουλή τι κάνει? Φυλάται. Προστατεύεται ο λαός του Θεού. Προσέξτε. Η σοφία, το πνεύμα της σοφίας, οικοδομεί. Ο οίκος οικοδομείται, λέει, με σοφία. Η σύνεση τι κάνει? Συντηρεί αυτό που η σοφία χτίζει. Γιατί δεν φτάνει να χτίσουμε ένα οικοδόμημα. Πρέπει να το συντηρήσουμε για να μένει. Γιατί, εάν έρθει μια ξαφνική βροχή και αρχίζει και μας τρώει από κάτω τα θεμέλια, τι θα κάνει το κτίριο? Τι θα κάνει? Θα πέσει. Η φρόνηση τι κάνει? Πάει και φτιάχνει εκεί, κλείνει το δρόμο των νερών, βάζει μπάζα, ρίχνει μπετά άλλα, φτιάχνει λούκια και το προστατεύει το κτίριο που έκτισε η σοφία. Η φρόνηση. Η ορθή βουλή, λέει, σε φυλάται. Για να μην μπεις μέσα σε κατσάβραχα και γκρεμούς. Και αν μπεις, η ορθή βουλή θα σε βγάλει από εκεί πέρα μέσα. Θα σε ελευθερώσει. Το πνεύμα της βουλής. Ένα ακόμα εδάφιο μιλάει πολύ ωραία για τον πόλεμο. Παροιμίες ΚΔ 4. Ακούστε. «Και δια της γνώσεως», το πνεύμα της γνώσεως, «τα ταμεία θέλουν σε γεμιστεί από παντός πολυτίμου και εφροσύνου πλούτου». Δια της γνώσεως. Η γνώση τι κάνει? Γεμίζει τα ταμεία, θησαυρό. Τα πολύτιμα του Κυρίου σου φέρνει. Τι λέει μέσα στο Χριστό είναι? Όλοι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας, κρυμμένη μέσα σε αυτόν. Η βουλή του Θεού. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη. Διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμον σου. Τα ακούει η Εκκλησία. Δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμο σου. Σοφές βουλές. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να είμαστε συνδεδεμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Να μην βαδίζουμε με τη δική μας ανοησία, με τη σάρκα μας. Αλλά να είμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επικοινωνεί τις βουλές του. Πώς τις επικοινωνεί? Πολλούς τρόπους. Πόσες φορές από το κήρυγμα δεν σου έλυσε ο Κύριος το πρόβλημά σου? Από το λόγο. Αυτή την ώρα που ακούς είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο παίρνει το λόγο και λύνει αυτά τα οποία έχεις μέσα σου. Σου δίνει οδηγία. Σου δίνει όνειρο. Και σου λύνει μέσα στο όνειρο αυτό που έχεις στο αδιέξοδο. Σου δίνει όραση. Και σου δείχνει και καταλαβαίνεις. Και δεν πας από εκεί, πας από την άλλη. Μας δείχνει τα όνειρα, αδελφοί. Προσέξτε, να μην παγιδευόμαστε. Πολλές φορές ο Κύριος μας δείχνει όνειρα για να μας φυλάξει. Να μας πει τι θα γίνει αν δεν προσέξουμε. Όχι ότι θα γίνει, είδα αυτό το όνειρο. Χάλια. Μα δεν σου έδειξε ο Κύριος για να ταλαιπωρήσεις, το έδειξε να προσέξεις. Και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ, δεν θα βαδίσω από αυτόν τον δρόμο, τελείωσε, θα πάω από την άλλη. Και που είναι το θέλημά σου. Για να σε φυλάξει. Έρχεται ο Κύριος και δίνει λογογνώσεως, λόγο σοφίας. Για να επικοινωνήσει στο λαό του το Άγιο θέλημά του. Πόσες φορές με κινεί ο Κύριος, πάω σε ένα άτομο και λέω, αυτό το πράγμα πρόσεξε το, μην το κάνεις. Δεν το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όποτε πάω υπάρχει κίνδυνος. Αν ακούσουν τι το Πνεύμα του Θεού τους λέει, σώζονται. Εάν δεν ακούσουν και το κάνουν, μετά ο πρώτος που βασανίζει πιο πολύ είμαι εγώ. Τώρα τι να κάνω. Έλα να προσευχηθούμε. Έχει κάποια λύση ο Κύριος. Καλές βουλές έχει για μας. Και όταν σφάλουμε πάλι έχει καλές βουλές για μας. Και αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα μας. Και αυτή η καρδιά είναι πρέπει να είναι η καρδιά του κάθε ποιμένα. Αλλά όμως ορισμένα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Αμήν. Το τζάμι, άμα το σπάσουμε, πάει το τζάμι. Πρέπει να βάλουμε άλλο τζάμι εκεί. Άλλα πράγματα ξαναγίνονται. Ξαναφτιάχνουνε. Το δέντρο, άμα του κόψει ένα κλαδί, θα βγει άλλο και θα συνεχίσει. Αν το ξεριζώσεις όμως, τελείωσε. Το πόλεμο σου θα το κάνεις με ορθή βουλή. Τώρα, δεν μου λέτε τη δύναμη τι θέλουμε. Πόση θέλουμε δύναμη, για σηκώσει το χέρι. Αμήν. Την έχουμε ανάγκη τη δύναμη. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, μαζί. Τι δύναμη θέλουμε, αδελφοί. Πρώτο ερώτημα. Τι δύναμη θέλεις. Για ποιο λόγο. Να κάνει τι. Βασικά πράγματα. Τα οποία πρέπει να κατασταλάξεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί προσέξτε. Η δύναμη που ο Θεός δίνει είναι για ποιο λόγο. Για να διεκπεραιωθεί η βουλή του. Το μεσιανικό χρήσμα. Η δύναμη που προμηθεύει η Διαθήκη του Θεού είναι για να έρθει εις πέρας η Βουλή του Θεού. Αυτή που προείδε. Όταν τώρα εσύ ζητάς δύναμη για πράγματα που είναι έξω από τη Βουλή του Θεού ή ζητάς ο Κύριος να ενεργήσει για πράγματα που δεν είναι μέσα στη Βουλή του Θεού, θα δώσει ο Κύριος, θα ενεργήσει. Όχι. Τι λέει ο Ιάκωβος, δεν έχετε, διότι κακώς ζητείτε. Θέλεις δύναμη, αλλά πρέπει να κατασταλάξεις μέσα σου τίμια και ειλικρινά, μιλώντας δικαιοσύνη και αλήθεια μέσα στην ψυχή σου, εσύ. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Κύριο, βλέπει τα πάντα ο Κύριος. Τι θες τη δύναμη. Ωραία, να γιατρεύονται οι ασθενείς, για ποιο λόγο. Μήπως για να δούνε όλοι ότι εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού και ότι δεν είναι άλλος σαν και σένα. Γιατί θέλεις να ακουμπάς ανθρώπους και να πέφτουν κάτω. Για να δούνε οι άλλοι ποιος είσαι και τι δύναμη έχεις και τι μπορεί να κάνεις. Είναι αυτό μέσα στη Βουλή του Θεού. Όταν λοιπόν ζητάς τέτοια πράγματα, βάζεις τον εαυτό σου σε μια θανατηφόρα παγίδα και η βουλή σου δεν μπορεί να σταθεί. Τα λόγια σου δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν τα υποστηρίζει ο Κύριος. Δουλεύεις με τη σάρκα, προβάλλεις τη σάρκα σου, τον εαυτό σου. Δουλεύεις για τον εαυτό σου και προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τα πράγματα του Κυρίου για την δική σου εξύψωση. Για να εγκαθιδρύσεις τον εαυτό σου μέσα στη συνειδήση των ανθρώπων. Δεν είσαι ασφαλής

αυτοί και πού ήταν ο Ιωσαφάτ, τι γινόταν. Δεν ξέραμε, ιδέα δεν είχαμε. Τώρα μας τα άνοιξε ο Κύριος μπροστά μας, όλα ανοιχτά είναι. Πότε φανερώθηκε η δύναμη του Θεού? Πότε άνοιξε η θάλασσα? Γιατί ήρθαν οι πληγές στην Αίγυπτο? Χαλάζει με φωτιά? Πότε ακούστηκε? Βατράχια να γεμίσουν μέχρι και τα παλάτια του βασιλιά και να είναι στα σεντόνια του επάνω? Σκνήπες? Πληγές? Πληγή αναδίδουσα καύση, λέει. Τους γέμισε πληγές επάνω τους Αιγυπτίους. Σκοτάδι τρεις μέρες, χάθηκε ο Αμόν Ρα. Τον σκίασε ο Γιάχουε. Και να τους δείξει ότι αυτός είναι το φως. Στη Γεσένη είχαν φως. Πάταξε τα ποτό το κάτους. Και τελικά φύγαν οι Ισραηλίτες. Πιο κάτω φανερώνεται η στήλη του πυρός, το πνεύμα του Γιάχουε. Ανοίγει τη θάλασσα. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Και όχι μόνο αυτό, κλείνει στους Αιγυπτίους μόνο, ενώ οι Ισραηλίτες σώθηκαν. Μέσα στην έρημο τους δίνει τροφή. Τα πικρά νερά τα κάνει γλυκά. Χτυπάει το βράχο, ανοίγει και τους δίνει νερό. Μιλάνε στο βράχο και τους δίνει νερό. Σκάβουν πηγάδι και ψάλουν πάνω από το πηγάδι και βγαίνει νερό. Παράξενα πράγματα. Τους ανοίγει τον Ιορδάνη. Κρατάει ο Μωυσής τα χέρια του πάνω και νικάει ο λαός του Θεού. Κουράζεται, κατεβαίνουν, νικάνε οι εχθροί. Τα ξανασηκώνει, νικάει ο Ισραήλ. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Κόβει τον Ιορδάνη. Πέφτουν τα τείχη με κύκλους. Για κάνε κύκλους γύρω από τον Μπεντένι να δεις. Θα πέσει. Θα πέσει, αδερφή. Περπάτα χίλια χρόνια και κάνει κύκλους. Τίποτα, ούτε μια πέτρα δεν θα κουνηθεί. Μες στη βουλή του Κυρίου ήταν αυτό. Αργότερα όταν μαζεύτηκαν εκείνοι πέντε βασιλιάδες εναντίον να έρθουν, πάει και πέφτει επάνω τους ξαφνικά ο Ιησούς να δει και δεν έφτανε η μέρα, δεν έφτανε. Και θα τους χάνανε, ήθελαν να τους πατάξουν όλους και διατάζει τον ήλιο και τη σελήνη. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Πόσες δυνάμεις θες? Για ποιο πράγμα? Να κατακτήσεις τη γη της επαγγελίας, να διώξεις τους δαίμονες και να φέρεις σωτηρία. Οι δυνάμεις είναι δοσμένες. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Η δύναμη είναι για να φέρεις εις πέρα στη βουλή του Θεού. Όταν ο Κύριος σου δώσει όραση και βουλή, προμηθεύει και τη δύναμη για να φέρεις εις πέρας. Πόση δύναμη? Όση θες. Μου έκανε εντύπωση η ομολογία ενός πολύ καλού αδερφού, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, το D.L. Osborne λέγεται αυτός. Τώρα είναι πολύ ηλικιωμένος αδερφός. Ήταν ο πρώτος ο οποίος πήγε και έκανε μαζικό ευαγγελισμό μέσα στον Ισλαμικό κόσμο, στα νησιά του Ειρηνικού. Και ο πρώτος ο οποίος πήρε πίστη και ζήτησε από τον Κύριο να κάνει θεραπείες ταυτόχρονα σε πολλούς ανθρώπους. Ο D.L. Osborne. Φοβερή διακονία. Φοβερή διακονία. Μάστε που σας είπα ότι ενώ ήταν στην Αφρική, ήρθε μια γυναίκα μπροστά του, αφού έκανε προσευχή και έφερε το μωρό της. 1,5 χρονών μωρό. Και αυτό γεννήθηκε χωρίς βολβούς στα μάτια. Και λέει η γυναίκα ότι μετά την προσευχή είδα ότι γίνανε δυο βολβοί μέσα και ήταν σαν δυο μπιζελάκια οι βολβοί. Μικρά. Και έβλεπε το παιδί. Την άλλη μέρα ξύπνησε ο αδερφός στο ξενοδοχείο του από θόρυβο που ήταν κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου. Και ανοίγει το παράθυρό του, φωνές, κακό κόσμος. Κατεβαίνει κάτω και τι γίνεται? Ήταν αυτή η γυναίκα και τα μπιζελάκια αυτά γίναν κανονική βολβή μέχρι το πρωί. Και το πρωί είχε το παιδί αυτό που όλοι το ξέραν, ήταν τυφλό, δυο τέλεια μάτια. Δυνάμεις. Δυνάμεις. Για να φέρεις πέρα στη βουλή του Θεού. Προσέξτε τώρα. Μέσα στη βουλή του Θεού είναι η θεραπεία σου. Μέσα στη βουλή του Θεού είναι η προμήθεια που έχεις ανάγκη. Η δίκαιη προμήθεια που έχεις ανάγκη για να φέρεις εις πέρας

τα της οικογένειάς σου. Τα προζωήν και ευσέβειαν. Είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Προσέξτε το, αδελφοί. Ο Κύριος πουθενά δεν μας λέει να ζητάμε αυτά που, για τα οποία τρέχουν τα έθνη έξω. Έχουμε όμως δικαίωμα για αυτά τα οποία είναι δίκαια και δοσμένα μέσα στη βουλή του Θεού για κάθε παιδί του Θεού. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια εργασία. Αμήν. Όλοι μας. Έχουμε ανάγκη από κάποιο μέσο μεταφοράς. Παλιά η Μαρία και ο Ιωσήφ είχαν το γαϊδουράκι τους. Εμείς τα γαϊδούρια αλλάξανε λίγο. Γίνανε, ξέρω εγώ, Opel, Honda, Escort, ξέρω εγώ, Ξάνθιες και... Λοιπόν, αυτοκίνητα. Δεν είναι πολυτέλεια να έχεις ένα αυτοκίνητο να κινείσαι, ένα σπίτι να μένεις μέσα. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Λέω, Κύριε, εσύ είσαι ο κτήτορας του ουρανού και της γης, κάπου έχεις μια γωνιά για μένα. Δεν μπορεί. Και θέλω, Κύριε, μια και είμαι γιος σου, θέλω ένα σπίτι με δέντρα μέσα. Μεγάλη αυλή να έχει. Άμα, αφού ζητάς, ζήτα τουλάχιστον κάτι που... Αμήν. Μα δεν ζήτησα μεγάλα πράγματα, ήθελα να έχει δέντρα μέσα. Και βρίσκω εκείνον τον τόπο. Με 390 δραχμές το μέτρο. Αστεία πράγματα. Άρχισα μετά να σκάβω με πίστη για τα θεμέλια. Ήξερα ότι ο Θεός έχει προμήθεια. Γιατί είναι δίκαιο. Να έχω ένα σπίτι για να είμαι μέσα με την οικογένειά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου σωστό. Είναι δίκαιο. Μην είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Μην ζητάς αλαζονικά πράγματα. Ζήτα αυτά που είναι μέσα στη βουλή του Θεού. Να το πω αλλιώς, όταν ζητάς, διάκρινε. Αυτό που ζητάς είναι μέσα στη βουλή του Κυρίου. Γι' αυτό είναι ζωτικό να ξέρεις τη βουλή του Θεού. Να ξέρεις πώς ο Δημιουργός σου σκέπτεται. Τι είναι αυτό το οποίο αρέσκεται. Τι είναι εκείνο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο ανοίγεται και δίνει. Πού η δύναμη του Θεού ξεχύνεται εν δυνάμει. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα. Η γνώση των Αγίων. Το Πνεύμα της Βουλής, αδελφοί, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στον πιστό. Καθώς έρχεται για να μορφώσει μέσα σου ορθή βουλή, ορθή σκέψη ή απόφαση. Βούλευμα Άγιο προκειμένου να δοθεί λύση, ελευθερία, οδηγία για να διεκπεραιωθεί το θέλημα του υψίστου μέσα στην ζωή του αδερφού, της αδερφής, της οικογένειας, της εκκλησίας. Στα έθνη, στις γλώσσες, στους λαούς. Το Πνεύμα της Βουλής και το Πνεύμα της Δυνάμεως. Για ό,τι μας δίνει ο Κύριος να φέρουμε εις πέρας, μας έχει δώσει ήδη και τη δύναμη. Σας είπα την όρασή μας, ποια είναι. Αμήν. Πότε σας την είπα την όραση? Πριν ακόμα αρχίσει να γίνεται τίποτα. Να πάω και πιο παλιά. Όταν ήμασταν στην πρώτη αίθουσα. Εάν θυμάστε, έλεγα ότι ο Κύριος θα ανοίξει το έργο του. Θα γίνουν εκκλησίες μέσα στην Ελλάδα. Το θυμάστε αυτό? Αρχίζει και γίνεται. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι αρχή. Τώρα ο Κύριος περιμένει, ξέρετε τι περιμένει? Το σώμα να σηκωθεί. Να σηκωθούμε σαν σώμα. Να δουλέψουμε για τον Κύριο μέσα στη βουλή του. Άφοβοι. Με το Πνεύμα του Λέοντα και τα φτερά του αετού και την όραση του αετού. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Μετά άρχισα να σας λέω, ο Κύριος μου έχει δείξει στην όραση. Είδα τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, όλα εκείνα τα μέρη, τη Ρωσία. Έβλεπα κάτω τη Χερσόνησο εκείνη στην Ουκρανία. Χερσόνησο της Κρυμαίας. Την έβλεπα. Τη Ρωσία. Τη Σιβηρία, τα κάτω μέρη της Σιβηρίας και όλο το υπόλοιπο από Αίγυπτο, Αραβία, μέσα όλο αυτό το πράγμα μου το δείχνει ο Κύριος μου, σαν σε χάρτη. Και με αυτό από τότε κοιμάμαι, με αυτό ξυπνάω. Ξαφνικά, δεν ξέρω τι έκανα ξαφνικά, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση. Ένα κρατήδιο, πράσινο, στο χάρτη μέσα. Ένα κρατήδιο και είδα το σχήμα του κάπως ρομβοειδές, σαν πλάγιο παραλληλόγραμμο. Πού είναι αυτό, δεν ξέρω πού είναι. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω, δεν έβρισκα και χάρτες. Έναν πρόχειρο.
Και βρίσκω μια υδρόγειο, δεν θυμάμαι πού ήμουνα, και βρήκα μια υδρόγειο. Και βλέπω στην υδρόγειο ότι αυτό που μου έδειξε ο Κύριος είναι η Αρμενία. Ακριβώς το σχήμα της. Γιατί μου το έδειξε άραγε? Τι θέλει να μου πει? Κάτι έχω να κάνω εκεί. Αλλά εδώ είστε και εδώ είμαι, ότι ο Κύριος θα ανοίξει όλο αυτό το πεδίο και ήδη το έχει κάνει. Ήδη το έχει κάνει. Δεν σας φαίνεται παράξενο που με φωνάζουν οι άνθρωποι μόνοι τους να πάω να τους κηρύξω? Και μου λένε, θα έρθεις να μας διδάξεις μια ολόκληρη εβδομάδα, 7 ώρες, 9 ώρες τη μέρα. Βαδίζουμε μέσα στη βουλή του Θεού. Και τον προσκυνούμε, τον ευχαριστούμε. Έχει δουλειά. Θέλουμε τη δύναμη του Κυρίου στα σκεύη μας και να εκφραστεί στις καρδιές των ανθρώπων, στις ζωές τους. Να φανεί η δόξα του Κυρίου. Ελάτε αδελφοί να πιστέψουμε σήμερα. Τώρα ο Κύριος μας ανοίγει τα του πνεύματος του. Δεν ξέρω πώς τα αξιολογείτε. Για μένα αδελφοί, αυτά είναι η θησαυρή της ψυχής μου. Αιώνιοι θησαυροί, άφθαρτοι, ένδοξοι, που ανοίγουν το δρόμο με τη γνώση του Λόγου για να καταλάβουμε τα του πνεύματος, για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Μας τα ανοίγει για να μπούμε. Μας τα δείχνει για να πράξουμε και να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είσαι παρόν ανάμεσά μας, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις το λαό σου, Κύριε, πάνω εκεί στη σφαίρα του πνεύματός σου. Φέρε μας μέσα στη Θεία Βουλή σου να την εννοήσουμε, να καταλάβουμε τη σκέψη σου, Πατέρα μας Άγιε. Όλα αυτά που το Πνεύμα σου συνέλαβε, όλα αυτά που η Θεία Βουλή σου όρισε, όλα αυτά που είναι τετελεσμένα, Κύριε Θεέ μου. Και να βαδίσουμε μέσα σε αυτά με εξουσία, με θάρρος, με πίστη, Κύριε, και να φέρουμε εις πέρα στη Βουλή σου και ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, Κύριε. Δεν είναι δυνατό ο εχθρός και η πονηρία του, Κύριε, να πειράξουν τη βουλή σου, Κύριε. Γιατί εσύ τον έχεις νικήσει. Έχεις νικήσει την πανουργία και την πονηρία και την κακία και τον φθόνο και τον φόνο του διαβόλου, Κύριε. Και έχεις δώσει τη νίκη στα παιδιά σου. Μέσα στη βουλή σου είναι όλα τελειωμένα και θέλω να μας φέρεις μέσα εκεί, Κύριε. Στη σφαίρα της ανάπαυσης, της ασφάλειας, της ξεκούρασης, Κύριε. Ζητάω να φύγει ο λαός από κάθε ανασφάλεια και να περάσουμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματός σου, όπου νιώθουμε ασφαλείς, γιατί είμαστε τα τέκνα που αγαπάς. Είμαστε ο λαός σου, ο λυτρωμένος. Οι Άγιοι που εσύ έχεις, Κύριε. Για την ώρα αυτή, μέσα στη γενιά μας, μας κάλεσες έναν προς ένα να φέρουμε εις πέρα στο έργο σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε, Βασιλιά μου. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας αυτή την ώρα. Κύριε, εάν κάναμε πράγματα που ήταν ενάντια στο θέλημά σου, συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε, Κύριε Θεέ μου. Εάν ξεφύγαμε από τον δρόμο σου, εάν από υπερηφάνεια, ελεζονία ή από δελεασμό της σάρκας μας, Κύριε, από σαρκική επιθυμία, οποιοδήποτε είδους, ξεφύγαμε από την Αγία Οδό σου, από τη Βουλή σου, Κύριε. Συγχώρησέ μας, σκέπασέ μας. Και ζητάω, Κύριε, οι καλές βουλές σου για μας να διεκπεραιωθούν, Κύριε. Επανάφερέ μας εσύ στο θέλημά σου το Άγιο. Επανάφερέ μας εκεί που είναι η ασφάλεια, η ησυχία σου, η βεβαιότητα, Κύριε. Του Αγίου θελήματος σου. Εκεί που είναι το αίσιο τέλος, Κύριε. Φέρε το λαό σου, Πατέρα Ουράνιε. Ξύπνησέ μας. Γιατί εσύ σηκώνεσαι να κάνεις πόλεμο. Και θέλεις λαό πολεμικό. Λαό βεβαιωμένο και ισχυρό. Λαό καταπεπισμένο. Μέσα στην ψυχή του για το θέλημά σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μας, και υποτασσόμαστε στο Θείο θέλημά σου. Και ζητάω, Κύριε, η Θεία Βουλή σου να λάβει χώρα μέσα σε όλους μας. Το πνεύμα αυτό της Βουλής και της δυνάμεως, Κύριε,
να διενεργηθεί εντός μας, Πατέρα, και να φέρει πολύτιμο καρπό, Κύριε.